0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: SMS hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι τρεις θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει σήμερα στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της χώρας μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού χωρίς όρους. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζητούν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναμένονται ομιλίες των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου νεκτάριου στο Ναμουδάρα Ερακλείο. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνεργεία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

δεν είναι καταπληκτικό πόσο όμορφα περιγράφει το τραγούδι του Λευτέρη Μαχαιρίτσα, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, την κατάσταση που βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια? Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Πέμπτης, 7 του μήνα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με τον Νίκο Μαυριδόπουλο να βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Δεν προλάβαμε λοιπόν να χαρούμε με τις πληροφορίες ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έρχεται νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά την ανακοίνωση του πρόεδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, για την προσωρινή αναστολή του σχεδίου Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε απόψε με ειρωνικά σχόλια, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην εβδομάδα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με ανάρτηση που είχε σαρκαστικό τόνο. Η επιχείρηση εμπιστέψιμου αδερφέ απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Μια δήλωση που, όπως καταλαβαίνετε, έμοιαζε με παγωμένο νερό στις πλάτες εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν εμπιστέψει ότι ίσως και να πλησιάζουμε προς μια κάποια λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Κυρίως όχι γιατί το δήλωναν οι πρωταγωνιστές ή το έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά γιατί η αγορά φαίνεται να το έχει εμπιστέψει. Πίσω στην Ελλάδα, η κατάσταση φαίνεται να χειροτρεύει όλο και περισσότερο με την ενεργειακή κρίση που μοιάζει να μας πλησιάζει με απειλητικούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση εξετάζει πλέον πώς θα αξιοποιήσει τα τελευταία διαθέσιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, καθώς καύσιμα, πληθωρισμός και ενεργειακό κόστος εντείνουν την πίεση. Ο εφιάλτης βεβαίως για το οικονομικό πετελείο είναι πάντα ένας, είναι η κρίση που λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή να έχει διάρκεια. Και τώρα φαίνεται πως αυτός ο εφιάλτης ζωντανεύει. Στο πουγγί της κυβέρνησης, οι διαθέσιμοι πόροι εξακολουθούν να παραμένουν ένα ποσό περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ και οι συζητήσεις πώς θα αξιοποιηθεί έχουν ήδη ξεκινήσει. Αιτία πολύ υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή και αναμένεται να τρομάξει, όπως επίσης και τα προβλήματα στην αγορά που διωγγώνονται. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στην υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα του πολέμου, έχει φτάσει σε μέσο όρο σε όλη την ελληνική επικράτεια στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Και βέβαια η ανησυχία για την επίπτωση από τα κλειστά στενά του Ορμούς σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες εντείνεται. Έρχονται ανατιμήσεις στα υλικά συσκευασίας που βεβαίως παρασύρουν τις τιμές λιανικής σε όλα τα συσκευασμένα προϊόντα, περικοπές αεροπορικών δρομολογίων που θα επηρεάσουν τα έσοδα του τουρισμού. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ένδειξη από την Ευρώπη ότι θα δοθούν περιθώρια δημοσιονομικής χαλάρωσης. Θα μου πείτε τώρα, με αυτά τα 200 εκατομμύρια μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό? Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ προφανώς και είναι λίγα για να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται από το κύμα των ανατιμήσεων στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια οι επιπτώσεις στην οικονομία φαίνεται και από τα ομόλογα που έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το κόστος δανεισμού για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία δανείζεται με πολυετές υψηλό στα 3,05%, το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε ρεκόρ 28 ετών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φλερτάρουν με 4,43%, ενώ στο 3,7-3,8% κινούνται οι εκτεθειμένες λόγω του ύψους των χρεών χώρες του Νότου, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει το οικονομικό επιτελείο με αυτό το ποσό? Η απόφαση είναι να χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για όσο χρειαστεί. Προς το παρόν είναι εξασφαλισμένη η μείωση της τιμής λιανικής κατά 20 λεπτά το λίτρο μέχρι το τέλος Μαΐου. Για να εφαρμοστεί το μέτρο και τον Ιούνιο θα χρειαστούν ακόμη 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αν κάνουμε τους υπολογισμούς, τα 200 εκατομμύρια ευρώ αρκούν για ενίσχυση μέχρι το Σεπτέμβριο.
Και γιατί επιλέγει το οικονομικό επιτελείο το πετρέλαιο κίνησης? Το επιλέγει διότι συνδέεται με το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, που η υψηλή τιμή του προκαλεί πολλαπλά πληθωριστικά κύματα. Και όσον αφορά τώρα το Fuel Pass και για όλους τους υπόλοιπους, δεν θα υπάρξει άλλος γύρος, επισημαίνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, τουλάχιστον προς το παρόν, με δεδομένη τη δημοσιονομική στενότητα, και δεν είναι προτεραιότητα να διατεθούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθούν οι οδηγοί, παρά το γεγονός ότι πλέον πληρώνουν πολύ ακριβότερα την αμόλυβδη βενζίνη συγκριτικά με την περίοδο διάθεσης του δίζελ. Τώρα, ένα πουλάκι που γνωρίζει καλά τι γίνεται όμως στο κρατικό ταμείο έλεγε πως τα αυξημένα έσοδα από τα καύσιμα μετά και τη διάθεση και του Fuel Pass αλλά και τις επιδοτήσεις στο δίζελ είναι σχεδόν ίδια, είναι ουσιαστικά σαν να μην δόθηκε καμία βοήθεια, είναι ελάχιστη η διαφορά μεταξύ των χρημάτων που έχουν εισρεύσει τα κρατικά ταμεία από τα χρήματα που διέθεσε το οικονομικό επιτελείο. Την ίδια ώρα πάντως, ατελείωτα είναι τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται σε απάτες μέσω των τηλεφώνων με πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Χθες είχαμε την εξάθρωση ενός ακόμη κυκλώματος. Μέχρι στιγμής συνέχουν συλληφθεί 7 άτομα από περιοχές της Δυτικής Αττικής, ενώ οι αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Τα μέλη λοιπόν αυτής της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων στο ΔΔΕ και αποσπούσαν χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Είναι ένα κόλπο που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας, όπως λένε από τις αρχές, καθώς αστυνομικές πηγές λένε ότι η Σπύρα είχε επιχειρησιακές ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράττουν τα χρήματα από τους ανυποψίαστους πολίτες που είχαν πέσει στην παγίδα τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η Σπύρα άλλαζαν κάθε 2 ημέρες, ενώ πάνω από 1000 κάρτες κινητές τηλεφωνίες ήταν δηλωμένες σε ονόματα μεταναστών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο ένα άτομο είχε δηλώσει πάνω από 500 κάρτες. Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει την ένταση από τη δράση αυτών των κυκλωμάτων, ωστόσο δεν ήταν έτοιμος ακόμα να ανακοινώσει κάποιο μέτρο που θα σταματήσει αυτή την παράνομη δράση τους, φυστώντας βεβαίως την προσοχή στους πολίτες, καθώς παρότι έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους αυτούς που τηλεφωνούν και παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ζητούν να προστατεύσουν κάποιοι τα χρήματά τους και τα κοσμήματά τους βάζοντάς τα σε μία σακούλα, δυστυχώς μέχρι τώρα συνεχίζονται καθημερινά τα κρούσματα. 18 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Σήμερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενώ στις νότιες περιοχές η μέρα θα έχει μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και ένταση είναι πιθανό να σημειωθούν στην ηπειρωτική χώρα, όπου η συννεφιά θα είναι κατά διαστήματα αυξημένη, ενώ πιθανό να βρέξει ασθενώς στις Ποράδες και στην Εύβοια. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 22 με 25 βαθμούς περισσότερες περιοχές, τοπικά στα ηπειρωτικά τμήματα έως 26. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις αρχικά, που θα είναι αυξημένες μέχρι το απόγευμα, θα ψυχαλίσει, θα βρέξει λίγο τοπικά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κοιτώζοντας αυτή την ώρα, είναι σε όλες τις περιοχές διψήφιος αριθμός στη θερμοκρασία. Στην Αθήνα 14 βαθμούς, 16 βαθμούς με συγχωρείτε, Θεσσαλονίκη 12, Πάτρα 10, Ηράκλειο 14, Χαλκίδα 12, Κόρυθος 12, Καβάλα 10, Καλαμάτα 11, Λάρισα 11, Ιωάννα 10. Έτσι βλέπουμε πως μέσα σε μία εβδομάδα, από εκεί που είχαμε μονοψήφια και πολύ κοντά στο 0, φτάσαμε τέτοια ώρα να έχουμε κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου μέσο όρο σχεδόν σε όλη τη χώρα.
Λοιπόν, είναι 5η 7 Μαΐου, γιορτάζει ο Νείλος, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Νομίζω από τις ημέρες που θα τις θυμούνται όλοι, καθώς βασανιζόμαστε όλοι με αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς ασφαλείας. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 είναι η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν που κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Ενώ το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο τροπιλίζει και βυθίζει βρετανικό κρουαζιρόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους, ενώ το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ. Το πουλί και το παιδί είναι η σύνθεση. Ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού. Μάθημα σολφέζ, το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Ενώ το 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, ο Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1919 η Εβίτα Περόν, σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Μακλιόν Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξιονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ.

Αυτή ήταν η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 49 χρόνια πριν. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα σε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα εδώ σε αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά είχαμε έναν ακόμα αγώνα από δύο εκπληκτικές ομάδες, την Παρή και την Bayern. Ήταν πρωταθλητρία και στο Μόναχο η Παρή. Η ομάδα του Λούις Ενρίκε έκανε την Bayern να θολώσει από νωρίς, αφού έβαλε γκολ ο Ντεμπελέ μόλις το 3 και διαμόρφωσε τις ιδανικές συνθήκες πρόκρισης παρά την ισοφάρηση από τον Γκέιν στο 90-4. Πήρε λοιπόν το 1-1 και το εισιτήριο για το Champions League στη Βουδαπέστη, τον τελικό του Champions League, εκεί που θα κυνηγήσει την επανάληψη, δηλαδή ήταν και πέρσι η Παρή, απέναντι στην Arsenal στις 30 Μαΐου. Ήταν ανώτερη σε όλο το μάτς η Παρή, είχε τις περισσότερες ή τις πιο καθαρές ευκαιρίες και μάλιστα μπορούσε να δώσει και διαστάσεις τριάμβου στην πρόκρισή της. Συνεχίστηκε λοιπόν η κατάρα της Bayern, η οποία θέλει να μην προκρίνεται στις 10 από τις 11 φορές που έχει χάσει το πρώτο μάτς των ημιτελικών του Champions League. Από την άλλη, βεβαίως, ήταν έντονα και δικαιολογημένα τα παράπονα των Γερμανών για τη διαιτησία του Πινέιρο, καθώς ο Πορτογάλος έκλεισε τα μάτια του σε πεντακάθαρη αποβολή του Μέντες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και σε χέρι του Ζωάο Νέβες εντός της περιοχής. Λοιπόν, η Παρή λοιπόν θα αντιμετωπίσει στην Πούσκας Αρένα την Arsenal με στόχο το δεύτερο τρόπαιό της στο θεσμό και μάλιστα μια συνεχόμενη επικράτηση. Τώρα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε χθες, έχασε την πρώτη του ευκαιρία, η ομάδα του Εγκίνα Ταμάν δεν παρουσιάστηκε εξίσου καλό αγωνιστικό πρόσωπο όπως στα δύο μάτς της Ισπανίας, ιτήθηκε με σκορ 91-87 στο κατάμεστο Telecom Center από τη Βαλένθια, η οποία μείωσε σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Στα 3,5 δεκάλεπτα οι ανανεωμένοι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά ακόμη και στο σύν 19. Ο Παναθηναϊκός πήρε μπρος τα τελευταία 5 λεπτά και κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή, όμως δύο συνεχόμενα σούτ από τον Νίκο Ραγκαβόπουλο δεν κατέληξαν στο καλάθι αλλά στο σίδερο και έτσι η Βαλένθια άντεξε. Τώρα οι πράσινοι θα πρέπει να πάρουν το επόμενο μάτς για να ουσιαστικά να τσεκάρουν το εισιτήριό τους για το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο γήπεδό τους. Η επόμενη ανάμετρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 9:15 ξανά στο Telecom Center. Απόψε βέβαια έχουμε την μεγάλη μάχη της ΑΕΚ στην Ισπανία, η ΑΕΚ η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον ημιτελικό με την Ουνικά Χαμάλαγα, με τον Νάναλη να μετέχει χωρίς πρόβλημα στην προπόνηση και προετοιμάζεται για την απόψινή σπουδαία αναμέτρηση με στόχο όχι μόνο την πρόκριση στον τελικό αλλά και μια άτυπη ρεβάνς, καθώς οι Ανδαλουσιανοί τους είχαν αποκλείσει πέρσι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Αμερικανό forward της Ένωσης, συμμετείχε στο πρόγραμμα και στο φινάλε έκατσε μάλιστα και έκανε και έξτρα προπόνηση. Ας ελπίσουμε τα νέα να είναι καλά το βράδυ. Στις 10 το βράδυ είναι αυτός ο αγώνας για την βασίλισσα του ελληνικού μπάσκετ. Φεύγουμε και πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε, όπως σας είπα στην εισαγωγή, μια νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε με ειρωνικά σχόλια, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και έχει σημασία η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί, όπως λένε οι διεθνείς αναλυτές, δεν θα ήθελε να πάει στην επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μην έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία που θα έδινε λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Ο πρόεδρος πάντως του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Καλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με σαρκαστικό τρόπο. Είπε ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψου μου αδερφέ» απέτυχε, τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στα social media, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Τώρα, ουδής γνωρίζει αν ο κ. Καλιμπάφ με αυτή του την ανάρτηση μετέχει στο επίπεδο, στο σχέδιο της προπαγάνδας που υπάρχουν από το Ιρανικό καθεστώς.
είναι υποχρεωμένος από τους φρουρούς της Επανάστασης. Τα βρήκανε με τους φρουρούς της Επανάστασης. Θυμίζω ότι εδώ και αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, βρίσκεται σε διάσταση απόψεων τόσο αυτός όσο και ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν. Ο κ. Πεζεσκιάν, μάλιστα ο πρόεδρος, διαμαρτυρήθηκε πρόσφατα διότι τα χτυπήματα, δεν είχε ενημερωθεί για τα χτυπήματα που έκαναν οι φρουροί της Επανάστασης και δεν γνώριζε και έκανε διαφορετικές ανακοινώσεις. Τώρα, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο εκτίμησε ότι θα απαιτηθεί περίπου μία εβδομάδα για την επίτευξη συμφωνίας. Όταν ρωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμα, είπε λακωνικά μία εβδομάδα. Αργότερα βεβαίως, μιλώντας από το Βαλ γραφείο, επανήλθε στο θέμα του Ιράν, είπε θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία. Αναφέρθηκε στο ναυτικό και στις στρατιωτικές δραστηριότητες της Τεχεράνης, είπε ότι είχε ναυτικό με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στο βυθό. Ο ίδιος είπε ότι κατά την άποψή του οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικρατήσει στρατηγικά. Νομίζω ότι κερδίσαμε. Αν αποχωρούσαμε τώρα, θα χρειαζόταν 20 χρόνια να ανασυγκροτηθούν. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και ότι ο ίδιος θα ήθελε να αποτραπεί οποιαδήποτε πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συμφωνηθούν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Το θυμάστε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που είχε στοιχειώσει την Ελλάδα. Το μνημόνιο κατανόησης που σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα είναι μια σελίδα και θα περιέχει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για τις πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τα πυρηνικά, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και πηγές από τα διεθνή μέσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων και καθώς τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, αλλά τα μέρη, λέει, βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Αν τα πράγματα πάνε καλά και θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή το μνημόνιο των 14 σημείων που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, του Στίβ Γουίτκοφ και του Τζαρντ Κούσνερ και των Ιρανών αξιωματούχων, τότε θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις 30 ημερών. 30 ημερών ώστε να επιτευχθεί μια πιο λεπτομερή συμφωνία για το άνοιγμα του στενού, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Τώρα κάθε πλευρά βάζει τις δικές της λεπτομέρειες σε αυτή τη συμφωνία, βάζει τους δικούς της όρους και περιμένουν να καταφέρουν να τα βρουν σε κάποιο σημείο, αν και πολλοί από τους διεθνείς αναλυτές διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, θεωρούν ότι είναι η τακτική του καθεστώτος του Ιράν να κερδίσει χρόνο με στόχο την εξάντληση της παγκόσμιας οικονομίας. Τώρα, αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, τότε οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή και να συνεχίσουν τη στρατιωτική δράση. Κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό ουδής μπορεί να το γνωρίζει με ασφάλεια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Επιδίωξη των Αμερικανών είναι πάντως το Ιράν να δεσμευτεί να μην επιδιώξει πυρηνικό όπλο ούτε να διεξαγάγει δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Συζητούν μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα δεσμεύεται να μην λειτουργεί και υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες ότι τα πλήγματα στο πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν είναι πολύ μικρότερα από αυτά που θεωρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Πάντως το άκουσμα μιας πιθανής συμφωνίας έφερε ισχυρές απώλειες άνω του 10% για τον Brent θες, αλλά ενισχύθηκαν οι προσδοκίες λοιπόν για μια επικείμενη συμφωνία, έπεσαν οι τιμές στα καύσιμα. Θα δούμε σήμερα ποια θα είναι η αντίδραση μετά την απάντηση από το Ιράν. Και βεβαίως τις πληροφορίες, καθώς σήμα, θα δούμε σήμερα ποια θα είναι η αντίδραση μετά την απάντηση από το Ιράν. Και βεβαίως τις πληροφορίες, καθώς όπως λέγεται,

κρατηθεί αυτό το θετικό momentum των απολειών στα καύσιμα, δηλαδή να διατηρηθούν χαμηλότερα οι τιμές, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε συμπληρώσει δύο και πλέον εβδομάδες που το βαρέλι το πετρέλαιο ήταν πάνω από τα 100 δολάρια. Το μεγάλο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα παραμένει βαρύ το κλίμα στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά την εμψυχρό δολοφονία του 21χρονου από τον 54χρονο το απόγευμα της Τρίτης. Οι άνθρωποι στο περιβάλλον του 21χρονου περιγράψαν μια οικογένεια που ζούσε εδώ και καιρό με το φόβο μετά το τροχαίο δυστύχημα του 2023, όταν είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου δράστη. Οι συγγενείς του θέματος είχαν προχωρήσει και στην τοποθέτηση καμερών και άλλων μέτρων ασφαλείας, είχαν απευθυνθεί στις αρχές, είχαν κινηθεί νομικά, χωρίς να καταφέρουν να αποβάλουν το φόβο ότι θα συμβεί το κακό και κυρίως χωρίς να μπορέσουν τελικά να προστατεύσουν τον 21χρονο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Σήμερα είναι και η κηδεία. Ο 54χρονος στην προανακριτική τοπολογία δήλωσε ότι η ζωή του είχε σταματήσει το 2023, απέδωσε την πράξη του στην ψυχική του κατάρρευση από το θάνατο του παιδιού του και ο ίδιος φαίνεται να δήλωσε ότι έκανε λόγο για βαρύ πένθος που βίωνε από μόνος και έντονη απογοήτευση για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου, όπως αναφέρουν τα κριτικά μέσα. Η σύζυγος του 54χρονου προσπάθησε να τον αποτρέψει, ωστόσο δεν τα κατάφερε και η ίδια κατηγορείται τώρα ότι ήταν βοήθησε σε αυτήν την δολοφονία. Οι δικαστικές εξελίξεις πάντως αναμένονται σύντομα, καθώς οι εισαγγελές και ανακρίτρια έχουν προχωρήσει ήδη στην άσκηση των ποινικών διώξεων και έχουν καθορίσει την προθεσμία για τις απολογίες του ζευγαριού. Τραγική ειρωνία στην όλη υπόθεση είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κοπέλα του 21χρονου παρακολούθησε την εκτέλεσή του μέσα από το Viber, καθώς εκείνη την ώρα συνομιλούσαν οι δυο τους και αυτή ήταν που ειδοποίησε την αστυνομία. Σκεφτείτε όλη αυτή την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ και μήνες η οικογένεια τον πίεζε να φύγει από το νησί επειδή γνώριζε ότι κινδύνευε. Ο ίδιος, επειδή αγαπούσε την οικογένειά του, επειδή είχε φτιάξει τη ζωή του στην Κρήτη, δεν ήθελε να φύγει παρά τις συνεχείς προτροπές από τα μέλη της οικογένειάς του και φίλους να φύγει από την Κρήτη για να μην γίνει το κακό. Δεν μετακόμισε στην Αθήνα όπως τον προέτρεπαν, επέμενε να ζήσει τη ζωή του στην Κρήτη και το αποτέλεσμα είναι ότι δολοφονήθηκε την ημέρα των γενεθλίων του. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής με μια ευχάριστη είδηση, καθώς η λίμνη του Μόρνου φαίνεται ότι έχει πάρει μια σημαντική ανάσα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Η εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για την υδροδότηση της πρωτεύουσας, χωρίς ωστόσο βεβαίως να εξαφανίζει τις ανησυχίες που υπάρχει στους ειδικούς για τη λειψιδρία και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Πέρσι τέτοιο καιρό η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς το βυθισμένο χωριό Κάλιο αναδιόταν όλο και περισσότερο εξαιτίας της πτώσης της στάθμης του νερού. Θυμίζω, το Κάλιο είναι ένα χωριό το οποίο συνδέεται με την υδροδότηση της Αττικής. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον οικισμό ώστε να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του φράγματος του Μόρνου, το οποίο σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές για την υδροδότηση της Αττικής. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία της ΕΙΔΑΠ, στις 6 Απριλίου ο όγκος του νερού στη λίμνη ανερχόταν στα 487 εκατομμύρια 261 κυβικά μέτρα, ενώ ένα μήνα μετά, στις 6 Μαΐου, έφτασε στα 525 εκατομμύρια 585.000 κυβικά. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν καταγράφηκε σημαντική αύξηση, η οποία αποδίδεται στις συνεχείς βροχοπτώσεις της άνοιξης. Και αυτό φαίνεται ότι μπορεί και να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετά χιόνια στα ορεινά. Θυμίζω ότι η διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι εμφανής. Πέρσι τα αποθέματα είχαν περιοριστεί στις 419.832.000 κυβικά μέτρα νερού.

Λοιπόν, έχουμε το θρίλερ στη Μέση Ανατολή, έχουμε θρίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες. Το Πεντάγωνο, με μια ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για άμυνα και δικαίωσε φαινομενικά τους ερευνητές που προειδοποιούσαν εδώ και καιρό για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Η ανακοίνωση ήρθε μέσω της ανάρτησης στο X από τον επικεφαλής τεχνολογίας του Υπουργείου Πολέμου την ημέρα της 4 Μαΐου, ημέρα που είναι γνωστή ως Εθνική ημέρα του Star Wars. Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο πλουστάσιο μας, έγραψε το κείμενο, το οποίο συνόδευσε μια φωτογραφία του εν λόγω οπλισμού να εκτοξεύει μια δέσμη λέιζερ και ένα στρατιώτη να κρατά το κεφάλι του. Σύμφωνα με την ανάρτηση, αυτές οι δέσμες αποτελούνται από συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ή ατομικά και υποατομικά σωματίδια. Λοιπόν, κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες έκουραν τον κόδωνα του κινδύνου ήταν η εκλειπούσα επιστήμονας Άμι Έσκριτζ, 34 ετών. Θεωρείται ότι η συγκεκριμένη επιστήμονας συμμετείχε σε εκτεταμένη έρευνα για την τεχνολογία αντιβαρύτητα, τα UFO και την εξωγήινη ζωή. Η συγκεκριμένη επιστήμονας φαίνεται να πέθανε από αυτό το τραυματισμό με ένα τέτοιο όπλο, καθώς είχε ισχυριστεί ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στο ίδιο το σπίτι στην Αλαμπάμπα, λίγο πριν το θάνατό της, σύμφωνα με την Daily Mail. Η θεωρία της υποστηρίχθηκε από ένα συνταξιούχο Βρετανό αξιωματικό πληροφοριών, τον οποίο είχε προσλάβει για να ερευνήσει την παρενόχληση που δεχόταν αφού απείλησε να αποκαλύψει πληροφορίες για τα θέματα της έρευνάς της. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ερευνήτρια στοχοποιήθηκε από ένα όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας που προκάλεσε εγκάβματα στο σώμα της με μικροκύματα. Έτσι λοιπόν, σταδιακά είχαμε αυτή τη θεωρία για τους 11 εξαφανισμένους, για τις επιθέσεις, για αυτά τα καινούργια όπλα λοιπόν. Αυτές οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις κρίθηκαν ως θέμα επίγουσας εθνικής σημασίας, όπως επέμεινε την περασμένη Παρασκευή ένα μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. Ο βουλευτής λοιπόν, ο Έρικ Μπούρλισον, ρεπουμπλικάνος από το Μιζούρι, δήλωσε ότι το γραφείο του ερευνούσε ήδη κάποιες από τις υπερβολικά συμπτωματικές εξαφανίσεις ένα χρόνο προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώσει στους δημοσιογράφους μόλις την Πέμπτη ότι διέταξε έρευνα. Ο πολιτικός υποστήριξε ότι η τύχη του συνδέεται ασφαλώς με την πρόσβαση που είχαν ορισμένοι σε διαβαθμισμένες πληροφορίες αεροδιαστημικής άμυνας και UFO και θα μπορούσε ακόμα να εμπλέκει κακόβουλες οντότητες από την Κίνα, τη Ρωσία ή το Ιράν. Θρίλερ στο θρίλερ δηλαδή. Βεβαίως αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία ένα χωριό, η Πούντα Μαρίνα, έχει χωριστεί στα δύο εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, με τους κατοίκους να διαφωνούν έντονα για την παρουσία τους. Το θέμα προβλήθηκε σε ρεπορτάζ Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρασης και από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν τα παγωνιά σύμβολο του χωριού και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, και από την άλλη οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές τους τη νύχτα, αλλά και για ζημιές σε κήπους και αυλές. Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, έλεγαν χαρακτηριστικά κάποιοι που ζητούσαν από το Δήμο να λάβει μέτρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δήμος εξετάζει ακόμη και το δεχόμενο μεταφοράς των πτηνών για λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, την ώρα που φιλοζωικές οργανώσεις λένε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην Πούντα Μαρίνα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο εξωτερικό. Είναι νομίζω όμως η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust on Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Χαραμάδες ειρηνευτικών συγκλήσεων διανοίγονται πλέον μετά τις τελευταίες μεταστροφές του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος ανέστειλε την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Εξαθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Λοιπόν, τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονταν στο Ζεφύρι, στα Νολιώσα και το Μενίδη. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων σε σχέση με το 2019, στον κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και της παροχής συμβουλών και αναζήτησης προσωπικού, καταγράφεται μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων. Ο Χαταϊός στοιχειώνει το κουραζιερόπλοιο με μια φωτογραφία εδώ καταπληκτική, όπου όλοι οι οποίοι είναι, που επιβαίνουν στο πλοίο που θα πάει προς το κουραζιερόπλοιο, είναι εντυμένοι με ειδικές στολές. Θυμίζει τις στολές που είχαμε την περίοδο του κορονοϊού.
Αμερικάνη σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ. Και η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει, αντίστροφη μέτρηση για τα Παναθήναια. Έφυγε ο ρομαντιστής του CNN, ο Τεντ Τέρνερ, 1938-2026. Πάμε στα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραξή στην επικείμενη επισκέψη του Πρόεδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσύγγραφο Τραμπ στη Τεχεράνη? Γιατί Βίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί και αισιόδοξε οι αγορές για ειρήνευση. Άλλα θέματα από τα νέα. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Ο ΠΚΕΠΕ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Έγινε αυτό το λάθος. Κάποιοι βουλευτές από αυτούς που έχει αρθεί η ασυλία τους πήραν, ενώ κατηγορούνται για πλημέλημα, πήραν κλήση για κακούργημα. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Πολιτικό παρασκήνιο, πώς ένωσε ο Βενιζέλος την όλη Νέα Δημοκρατία και πώς ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Χθες είχαμε το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης άκουσε κάποια στελέχη να του λένε ότι το καταστατικό ισχύει για όλους, όχι μόνο θα πρέπει να ισχύει για αυτούς που είναι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, υπονοώντας για παράδειγμα ότι όπως ο κ. Καστανίδης δεν μπορούσε να έχει καινούργια θητεία στη Βουλή που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και έφυγε, έτσι δεν μπορεί να έχει και η κυρία Τζάκρη που ενδεχομένως να θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς στη διαδικασία μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 ημέρες. Πάμε στην απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο ΠΚΕΠΕ έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δισεκατομμύριων ευρώ, όπως προανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Πυρακάκης, και 250.000 νέες συντάξεις ως τα τέλη του 2026. Και αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού. Λοιπόν, είχαμε μια γκάφα ολικής, όπως γράφει το ρεπορτάζ της απογευματινής, και που έφερε και σοβαρά ερωτήματα, καθώς η κλήση που έστειλε σε 11 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων η ασυλία ήρθε προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, ανέφεραν πως θα ελεγχθούν για κακούργημα. Οι περισσότεροι όμως εξ αυτών, 9 συγκεκριμένα τον αριθμό, αντιμετωπίζουν πλημεληματική και όχι κακούργηματική κατηγορία. Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, έκπληκτοι γαλάζιοι βουλευτές μέσω των δικηγόρων τους ήρθαν σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από όπου τους μεταφέρθηκε ως δικαιολογία ότι το λάθος και η γενική σύγχυση οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος. Αυτά από το ρεπορτάζ της απογευματινής. Τώρα, βουλευτές οι οποίοι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι αυτό το λάθος τους δίνει το δικαίωμα να αναρωτιούνται μήπως έχει γίνει λάθος και στη δικογραφία, γιατί κάποιες από τις υποθέσεις θεωρούν ότι δεν μπορούν να στηριχτούν δικαστικά. Πάμε στο πρώτο σελίδο του Ελεύθερου Τύπου. Τα 6 SOS για τις αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Στο 130% του ΑΕΠ το 2027 το χρέος, νέα πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο. Αναλυτικός οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη για τα τέλη αεροδρομίων. Στα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμιά υιοθελής παράδοση όπλων στην Ελλάς μετά τα βορίζια. Θυμάστε τότε, είχε ανακοινώσει ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα γινόταν εθελοντική παράδοση. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Δημοκρατία, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, η ίσταθη κραυγή των απελπισμένων ξεπέρασαν τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ είχαν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση εταιρείας να καταλήψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο πόδι επιμελητήρια και φορείς Βορείου Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια.
και αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα, μετασχηματίζεται ο ΕΦΚΑ. Ριζοσπάστης, με κομμουνιστικό κόμμα ισχυρό, προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Το ποντίκι, πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας, για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη, αντί του Μητσοτάκη. Η πραγματική στόχη της σύγκλησης για τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. 2025 αυξημένη φόρη λόγω της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα, ΕΦΚΑ, μειωμένες δαπάνες. Στο 44% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία.

0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
1: Πάει σε ρόλο να παίξει λίγο ρε παιδί μου. Νακ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο συγκρότημα. Ένα τραγούδι βγάλω. Αυτό.
0: Αυτό. Έγινε μεγάλη επιτυχία. Παίζετε τόσες δεκαετίες.
1: Παίζετε ακόμα, βγάζουν χρηματάκια μια χαρά.
0: Λοιπόν, πιάσαμε τώρα την κουβέντα εδώ με τον κύριο Χατζημιχάλη, ο οποίος έχει πολύ ωραίες πληροφορίες για αυτά τα όπλα που σας έλεγα προηγουμένως. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα πολιτικά. Είχαμε ένα τρολάρισμα από ό,τι μαθαίνω της κυρίας Μπακογιάννη στον κύριο Νότι Μηταράκη. Ξέρετε, ο κύριος Νότι Μηταράκης είναι επικεφαλής σε όλους αυτούς που κάνουν τα, που κάνουν τα τραπέζα, τα τραπεζώματα. Σήμερα έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη με την είσοδο του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ολομέλεια της Βουλής είδε τον κύριο Μηταράκη, του τον τρόλαρε λίγο, του είπε: «Εμένα γιατί δεν με καλείς στα τραπέζια που κάνεις?» Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξαν έτσι πολλά χαμόγελα. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι το επόμενο τραπέζωμα του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος διοργανώνει σχεδόν κάθε μήνα ένα τραπέζι σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού, καλώντας πολλούς συναδέλφους του. Στο επόμενο ραντεβού λοιπόν έχει καλέσει 20 βουλευτές για ποτό, φαγητό και κυρίως πολιτική κουβέντα. Κατά καιρούς έχουν δώσει το παρόν Πλακιωτάκης, Γιωργαντάς, Μακάριος Λαζαρίδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Σοφία Βούλτεψη, Ζέτα Μακρύ, Μαρία Αντωνίου, Μίλτος Χρυσομάλης, Γιάννης Παπάς και Θανάσης Σταυρόπουλος. Θα δούμε τώρα σήμερα τι θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι ότι θα μιλήσουν πολλοί, θα πούνε πολλά, θα ακουστούν. Ο Πρωθυπουργός έχει πάρει το μπλοκάκι του, θα σημειώσει πράγματα και θα δώσει απαντήσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το κλίμα, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν πολύ καλό τις τελευταίες ημέρες. Όμως υποστηρίζουν ότι από αυτή την συνεδρίαση θα βγουν ενωμένοι και πιο δυνατοί από αυτή τη δοκιμασία που περνάει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία, και κυρίως για όλα αυτά που έχουν γίνει με τους βουλευτές και το ρόλο των βουλευτών. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και με κορυφαία πρόσωπα, όπως κορυφαία στελέχη του κόμματος, όπως ο κύριος Μάκης Βορύδης ή ο κύριος Γεωργιάδης. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα είναι εδώ ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι τρεις θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί σε κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίως, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Κάλιμπαφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν χθες Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας το πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο τέλεχος της Χεσμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Άραμπατζή αναφορικά με τον ΕΠΚΕΠΕ. Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα μιλήσουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στον Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του. Η Ευρώπη και η αριστερά στο στόχαστρο της εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λούλα ντα Σίλβα, με την ασφάλεια και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη επενδυτική πρόσβαση στο στρατηγικά σημαντικό εφοδιασμό ορυκτών της Βραζιλίας. Συνάντηση με τον Παπαλέοντα θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικανού.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής, ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί, ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και Κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες συνότητες ανά την Ελλάδα. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει αυτό που θα πω, αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο, το προτιμώ πειραγμένο. Το προτιμώ λίγο πειραγμένο. Με έχει κουράσει τον Europe, να σας πω την αλήθεια. Το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές από το 87 και μετά που δεν το αντέχω άλλο. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης μόνος και πάλι στα μικρόφωνα. Την έπιασε για τα καλά της αιρέτη αυτή η ίωση. Να έχετε το νου σας, κυρίες και κύριοι. Σας το έλεγα από χθες. Κυκλοφορούν πάρα πολλές ιώσεις. Το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Το οποίο το νομίζεις για κρυωματάκι, γιατί είναι και αυτές οι εναλλαγές του καιρού. Τη μία στο ένα πεζοδρόμιο, το έχουμε πει, στο ένα πεζοδρόμιο κάνει ζέση, στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι κάνει κρύο. Άμα δεν το βλέπει ο ήλιος, σε πιάνει, βγάζει το μπουφάν στο ένα, πας στο επόμενο, αρπάζεις την μπούντα που λέγαμε εμείς, και μετά μπορεί να το μπερδέψεις με κάποια ίωση, με κάτι άλλο, να μην προσέξεις, να μην κάνεις αυτά που πρέπει. Είναι και οι γιατροί διχασμένοι, τι να κάνουμε, δίνουμε αντιβίωση, δεν δίνουμε αντιβίωση. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πού σας περιμένουμε? Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας, είτε στο Messenger αυτό καθ' αυτό, είτε μέσω Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Viber. Earth News Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό Radio. Έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά, όπως κάθε μέρα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα τυπικά. Λοιπόν, τι καιρό περιμένουμε σήμερα? Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, και τοπικούς όμβρους περιμένουμε για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6, αλλά και τοπικά, πάλι στο Ιόνιο, 7 μποφόρ. Αυτοί οι νοτιάδες είναι που ευνοούν και τη μεταφορά της σκόνης που σας λέγαμε χθες, που μας είχαν προειδοποιήσει του Atmo Hub οι ειδικοί, ότι έρχεται από την Αλγερία, παρακαλώ. Και αύριο περιμένουμε νέο επεισόδιο, λίγο πιο έντονο. Μάλλον αύριο θα είναι λίγο πιο αισθητό, θα έχει κατέβει λίγο πιο κάτω στην ατμόσφαιρα και άρα θα είναι πιο αισθητό και πιο ορατό. Αλλά θα το δούμε και αυτό, αν θα ισχύσει ή όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό. Να ξέρετε πως η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Να είναι καλά, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ημέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, προς τιμήν του φυσικού Αλεξάνδρ Ποπόφ, που θεωρείται από τους Ρώσους ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Έχουν άλλο εφευρέτη αυτοί. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει άλλους. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί, λέει, ετήσια εορτή που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 1952, παρακαλώ, και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την 1η 5η του Μαΐου. Σκοπός της είναι οι προκαθημένοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγεντών του. Την ημέρα που είναι Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ταυτόχρονα και Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πια σταυγό και κούρευτο. Κάποιος θα έλεγε, έτσι από αυτούς τους που τα αφισβητούν όλα, ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι συγκρόμενα, αντικρουόμενα, πώς το λένε. Τέλος πάντων, και η Εθνική ημέρα λογικής γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η 5η του Μαΐου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης Ανθρωπιστών. Συσπυρώνει όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές και τους εκκοσμικευμένους, λέξη και αυτή, οι οποίοι αντιτίθενται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Καταλάβατε, δηλαδή βγήκε η Εθνική ημέρα προσευχής και βγήκαν οι άλλοι και κάναν την Εθνική ημέρα λογικής. Καλά έλεγα ότι είναι αντικρώμενα, για να τις σπάσουν στους άλλους. Είναι πώς κάνουν οι άλλοι τη Μεγάλη Παρασκευή που τρώνε κρέας, αυτό.
Είναι η μέρα της νίκης στο Ντιέ Μπιεν Φου. Οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης. Έγινε ξεκίνησε στις 13 Τρίτου, αλλά κορυφώθηκε και τελείωσε στις 7 Πέμπτου του 1954. Σηματοδότησε το τέλος της γαλλικής απεικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Και είναι και εθνική ημέρα του δασκάλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824, σαν σήμερα, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20, U-20, δεν ξέρω πώς το λένε στα γερμανικά, τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυσικά. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή ως Sony, απασχολεί 112.300 υπαλλήλους η Sony. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, KIPP, η οποία στη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. Το 1977, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μιριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Άσχετο. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1833 ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, βραβεύτηκε και με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913, επαναλαμβάνω το όνομα, Ραμπιντρανάθ. Το 1919 γεννιόταν η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1941 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος». Διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Δεν έχω διαβάσει 12 τόμους, έχω διαβάσει μια περίληψή τους, πάντως φεύγει το κεφάλι με το πόσες ομοιότητες υπάρχουν ανάμεσα στις θρησκείες και τα σύμβολά τους. Το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 πέθανε ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Δεν τον ήξερα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο. Από την Ξάνθη, με 11 βαθμούς, ανεβαίνει. Α, όχι, χθες είχε 12, εντάξει. Τη Γιάννα και το Σάβα, που επίσης έχει 11, στην Κοζάνη. Την φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 14 παρακαλώ. Την Μαρία, καλημέρα να έχετε, από την Κέφαλο, στην ΚΟ. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 14 βαθμούς έχει εκεί. Περαστικά εύχεται στην Κατερίνα. Καλημερίζουμε επίσης τον Σολομώντα, το φίλο μας, που αυτή την ώρα κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 7,5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, περαστικά και σιδερένια να είναι. Επίσης στις Αφίδνες, κοντά στα Διόνδια, παρεμβάλλει για μερικά δευτερόλεπτα ένας άλλος σταθμός.
σε όλους τους σταθμούς γίνεται αυτό δυστυχώς, κύριε Δημήτρη, μας έλεγε νωρίτερα σε άλλο μήνυμά του ότι στην περιοχή ανατολή της Νέας Μάκρης παρεμβάλλονται άλλοι σταθμοί στη συχνότητά μας. Το ακούει ο τεχνικός μας, θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα τις επικαιρότητες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που, από εκεί που τα αφήσαμε χθες. Σας λέγαμε χθες ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στην Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι σταματάει αυτή μετά από μόλις 48 ώρες, 50 τις έχουν υπολογίσει κάποιοι, που ανακοίνωσε αυτή την επιχείρηση ειρήνη, επιχείρηση ελευθερία, η οποία υποτίθεται ότι θα προστάτευε πλοία για να περάσουν από τα στενά του Ορμούς με στρατιωτική δύναμη, δηλαδή με τη συνοδεία πλοίων ή με τη συνοδεία ελικοπτέρων κτλ. Κτλ. Μία που την ανακοίνωσε αυτήν την επιχείρηση, μία που την ακύρωσε την ίδια επιχείρηση. Λένε τώρα κάποιοι αναλυτές ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχουν παρασκηνιακές συνομιλίες, διεργασίες, διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό που μάθαμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, χθες δηλαδή, ότι υπάρχει στα σκαριά ένα μνημόνιο συνεργασίας, και εδώ μνημόνιο MOU, μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει, λέει, υποτίθεται 14 σημεία. Εν τω μεταξύ, από χθες το μεσημέρι που κυκλοφόρησε, τι ώρα κυκλοφόρησε αυτό το ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας, έχουν βγει διάφοροι αναλυτές που τα έχουν δει τα μνημόνια αυτά και λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα μνημόνιο. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου. Μια κεντρική ιδέα, κατάπαυση του πυρός και κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία είναι κοινά σε όλα, άρση του αποκλεισμού για παράδειγμα κτλ. Κτλ. Αλλά κάθε πλευρά έχει το δικό της, τη δική της έκδοση. Και αυτή παζαρεύει, αυτή διαπραγματεύεται. Αυτό λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλα όμως που υπάρχει και άλλη μια εκδοχή. Γι' αυτό σας λέμε, τα πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι και να τα βλέπουμε από πολλές οπτικές γωνίες, γιατί δεν έχουν μόνο μια ανάγνωση. Βγήκε το NBC News και λέει κάτι άλλο. Βάζει άλλη μια παράμετρο, άλλον έναν παράγοντα σε αυτή την εξίσωση. Δεν σταμάτησε ο Τραμπ την επιχείρηση ελευθερία, Project Freedom, δεν το σταμάτησε επειδή υπάρχουν στα σκαριά οι συνομιλίες και ίσως υπάρχουν σημεία σύγκλησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, αλλά τη σταμάτησε γιατί δεν μπορούσε να την υποστηρίξει. Λέει το NBC News ότι τη σταμάτησε αυτήν την επιχείρηση και άρα οδηγείται στο να κάνει κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, διότι η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε στον Τραμπ ότι δεν σας διαθέτουμε τις δικές μας βάσεις όπου υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Δεν μας ρωτήσατε, την ανακοινώσατε ευνηδιαστικά, βάζετε σε κίνδυνο τις χώρες της περιοχής, δεν σας παρέχουμε τις βάσεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Λέει, επαναλαμβάνω, το NBC News. Προς το παρόν δεν έχει διαψευστεί ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρουμε αν θα διαψευστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς όμως σας το παραθέτουμε για να έχετε το πλήρες puzzle στη διάθεσή σας και να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Η ουσία είναι πως όλοι θέλουν να γίνει ειρήνη. Το βλέπετε αυτό και από το ξέσπασμα των αγορών. Δηλαδή, με το που ανακοινώθηκε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, στα σκαριά μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο της μίας σελίδας με κάποιους 13-14 ώρους ανάλογα με το ποια έκδοση έχει διαβάσει και έχει δει ο καθένας, αμέσως οι αγορές πανηγύρισαν. Τα χρηματιστήρια πήγαν 4-5% πάνω, τα πετρέλαια πέσαν 4-5% κάτω, μια χαρά. Για διαβολική σύμπτωση, ένας κύριος 70 λεπτά πριν διαρρεύσει στον ιστότοπο αξιός ότι υπάρχει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στη λήξη του πολέμου κάτω στο Ιράν, είχε επενδύσει 170 εκατομμύρια, τα είχε ποντάρει επί της ουσίας στην πτώση των τιμών των καυσίμων. Αυτός ο κύριος έβγαλε σε 70 λεπτά πάρα πολλά εκατομμύρια.
Να, μια τέτοια. Τι θέλουμε, μια τέτοια πληροφορία θέλουμε. Δεν θέλουμε πολλά. Δεν ζητάμε, εκτός από παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά τα πράγματα, μια τέτοια πληροφορία θέλουμε την κατάλληλη στιγμή. Να βγάλεις μερικά εκατομμυριάκια και μετά να κάθεσαι, που λέγει μια παλιά παροιμία. Τώρα να σας πω και κάτι, γιατί το άφησε ο Γιάννης ο Αργυρός και κάποιοι μας ακούτε, ακούτε και την εκπομπή του Αργυρού, ακούτε και τη δική μας. Έλεγε ο Γιάννης ο Αργυρός πριν από εδώ, σας πάμε σε άλλο θέμα τώρα, μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Έλεγε ότι υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη με 11 επιστήμονες Αμερικανούς οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Αυτό το θέμα είχε αρχίσει να το μοχλεύει ο Αμερικανικός τύπος. Υπήρχε σιγή ηχθείως από το Πεντάγωνο, η σιγή ηχθείως από το Λευκό Οίκο. Κάποια στιγμή όμως το έφεραν στην επικαιρότητα και κάποιοι γερουσιαστές, αλλά και ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να πει ότι γίνεται έρευνα κατεπίγουσα και υπό άκρα μυστικότητα. Αυτοί οι 11 επιστήμονες, λέει τώρα, ασχολούνταν και λίγο με τα εξωγήινα. Υπάρχει, δεν υπάρχει ζωή, έχουμε, δεν έχουμε μηνύματα, έχουμε, τι τεχνολογία έχουν, τι τεχνολογία έχουμε και τέτοια πράγματα. Αλλά και με κάποια υπερόπλα που αναπτύσσει, λέει, που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έλεγε για παράδειγμα πριν ο Γιάννης ο Αργυρός ότι μία από τις 11, μία από τους 11 επιστήμονες, σε πάση περιπτώσει, είχε ασχοληθεί με το εξής, με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε, ακούστε τώρα. Διαθέτουν, λέει, κάτι όπλα που εκπέμπουν κύματα με λέιζερ, τα οποία κύματα αυτά μπαίνουν στον ανθρώπινο νου και τον αποσυντονίζουν, τον αποπροσανατολίζουν. Δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Αυτή λοιπόν έκανε έρευνες, θεωρητικά, η μία από τους 11, για τους κινδύνους που ενέχει αυτή η τεχνολογία. Και έλεγα στο Γιάννη μόλις τον είδα, ξέρεις ότι αυτή η τεχνολογία υπάρχει, δεν είναι επιστημονική φαντασία? Γιατί το ακούς και λες, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά. Κατά τους Αμερικανούς αναλυτές και αυτούς που ασχολούνται με τα αμυντικά θέματα και τα επιθετικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών και την τεχνολογία, την αμυντική ή την πολεμική, εν πάση περιπτώσει, τεχνολογία, αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στη Βενεζουέλα, λένε, όταν έγινε η εφόρμηση, η επιδρομή των Αμερικανικών δυνάμεων για την απαγωγή του Νίκολας Μαδούρο. Το θυμάστε αυτόν, το θυμάστε αυτό το θέμα? Όχι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν πήγαν για να απαγάγουν τον Μαδούρο, χρησιμοποίησαν τέτοιου είδους τεχνολογία και τέτοιου είδους όπλα για να, παγώσουν, έτσι, να αποπροσανατολίσουν, να αποσυντονίσουν τις δυνάμεις που ήταν η φρουρά του Μαδούρο. Ως γνωστό, ο Μαδούρο είχε διάφορους φρουρούς από διάφορες χώρες με διαφορετικό οπλισμό κτλ. Όλους αυτούς τους ακινητοποίησαν, τους εξουδετέρωσαν. Πώς τους εξουδετέρωσαν, λένε κάποιοι που ασχολούνται με αυτού του είδους την τεχνολογία, μπορεί να είναι και παραμύθι, μπορεί και όχι, εγώ σας το αναφέρω, ότι χρησιμοποίησαν τέτοια τεχνολογία για να τους αποσυντονίσουν και να καταφέρουν να μπουκάρουν στο Προεδρικό Μέγαρο, να πάρουν τον Νίκολας Μαδούρο, να τον οδηγήσουν μέσα σε χρόνο ντετέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι και πάει λέγοντας. Να κάθεται τώρα στο κελί του κατηγορουμένου. 6:27 η ώρα. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επαναρχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο ΠΟΗ προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική και 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, θέτοντας ως προσθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Το ραδιομέργαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Από την Καλαμάτα στην Ελασσόνα έχει 14 βαθμούς αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στα Κορέστια Καστοριάς που το πάει για βροχή έχει ήδη φτάσει τους 10. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις πριν από 2-3 μέρες είχε μείον 3 στα Κορέστια, σήμερα έχει 10. Ο κύριος Γιώργος, ο φίλος μας ο οδηγός, μας στέλνει μήνυμα. Πρέπει να είναι λάτρης των X-Men και να λέει ότι με αυτές τις ιστορίες που μας λες για τα κύματα και για τα όπλα, τα νέα οπλικά συστήματα που υπάρχουν, αυτά τα λέιζερ κτλ., θα πρέπει να κυκλοφορούμε σαν τον Μαγνήτο με κάσκες στο κεφάλι. Ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί, τα περισσότερα πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες έχουν ήδη ανακαλυφθεί και ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έστω και σε πειραματική. Λένε κάποιοι, δεν το λέω εγώ. Καλημέρα στις Σέρες, 11 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Καλημέρα στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομο. Σε όλους τους αρτοποιούς, από το φούρνο του Δημητρίτσι Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας λέει ο φίλος μας ο Ιερώνυμος. Καλημέρα και στο Γιάννη το φούρναρι από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου. Κράτα γερά μου, λέει, περαστικά στην Κατερίνα, και εγώ σήμερα συνήλθα από ίωση. Ναι, ρε παιδιά, κάνουν θράψη. Πάμε τώρα προς άλλες ειδήσεις. Μάλλον να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που το είχαμε αφήσει με, η κατάσταση που υπάρχει στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέρας για αυτούς, επανέλαβε ότι είναι πάρα πολύ πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν. Έβαλε όμως καλού κακού και ένα τελεσίγραφο μιας εβδομάδας, ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, παιδιά, πρέπει να τα έχουμε βρει. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και δάχτυλος της Κίνας σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρισκόταν, τουλάχιστον χθες, ο κύριος Αραχτσί στην Κίνα. Συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Η Κίνα έχει και ίδιον συμφέρον, διότι σύν της άλλης από αυτήν την περιοχή παίρνει το 70, 80 έως και 90, σύμφωνα με υπολογισμούς, της ποσότητας του πετρελαίου που χρειάζεται για αυτήν την αλματώδη ανάπτυξη που παρουσιάζει κάθε χρόνο, και για φθηνό καύσιμο. Μιλάμε, γιατί μπορεί να βρει και από αλλού ακριβότερο, όπως για παράδειγμα από τη Ρωσία. Τώρα που είπα Ρωσία, πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας επίσης, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Θυμάστε που λέγαμε χθες και προχθές ότι είπε η Ρωσία ότι κάνουμε εκεχηρία 8-9 Μαΐου και κάνουμε εκεχηρία γιατί θέλουμε να κάνουμε την παρέλαση για την ημέρα της νίκης την 9η Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία. Έλεγε η Ουκρανία, εμείς κάνουμε από τις 5-6, 5η προς 6η Μαΐου, και θα την κρατήσουμε μέχρι τις 9, εκτός και αν δεχτούμε επίθεση. Φυσικά και δέχτηκε επίθεση, γιατί τι να κάνουμε, Ρωσία είναι αυτή. Οι οποίες επιθέσεις δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι καν σε στρατιωτικούς στόχους. Χθες χτυπήθηκε, για παράδειγμα, παιδικός σταθμός. Άδειος ήταν. Υπήρχαν μόνο μία γυναίκα η οποία ήταν προσωπικό ασφαλείας, η οποία και σκοτώθηκε, και άλλες δύο γυναίκες τραυματίστηκαν. Στο Σούμι έγινε αυτό. Λοιπόν, σε παιδικό σταθμό. Βομβαρδίστηκε παιδικός σταθμός. Κατά τα λοιπά, άδειος. Ευτυχώς δεν είχε μέσα παιδιά. Δεν ήταν η μόνη επίθεση. Σας λέγαμε και χθες το πρωί, για τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής, ότι τουλάχιστον 24 νεκροί ήταν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή προχθές, σε Ζαπορίζια, σε Χάρκοβο και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, από βλήματα και drones της Ρωσίας, τα οποία μάλιστα αυτή τη φορά έπεφταν μέρα μεσημέρι. Δεν περίμεναν νύχτα ή διάφορα τέτοια πράγματα. Μέρα μεσημέρι, την ώρα που ο κόσμος είναι στις δουλειές του ή είναι έξω στους δρόμους, ψωνίζει, κάνει τις δραστηριότητες του, εν πάση περιπτώσει, θεωρώντας ή θέλοντας να επιστρέψει σε κάποιο είδους κανονικότητα. Επειδή βγήκε χθες ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, και είπε «Οκ, έχουν σπάσει την εκεχηρία 1820 φορές την 6η Μαΐου, αφού τη σπάσανε αυτοί, θα δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την παρέλασή τους, εμείς ενδιαφερόμαστε για την προστασία των ανθρώπινων ζώων». Με το που είπε αυτό το πράγμα, βγήκε η κυρία Ζαχάροβα, η οποία κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, παρακαλώ, η οποία είπε «Προειδοποιούμε το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι υπατμών, αν χρειαστεί, διότι εάν η Ουκρανία

Κάνει κάτι την 9η Μαΐου, την ημέρα της νίκης δηλαδή, δηλαδή κάνει κάποιο είδους επίθεση, εμείς θα απαντήσουμε βομβαρδίζοντας το Κίεβο. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι οι ξένοι διπλωμάτες οι πατμών για να αναχωρήσουν ή να μπουν στα καταφύγια, είπε η κυρία Ζαχάροβα. Αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι ήδη τουλάχιστον τρεις διπλωματικές αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, έχουν ήδη βομβαρδιστεί από τους Ρώσους. Ο κύριος Ζελένσκι, απλά εμείς σας ενημερώνουμε γιατί πλησιάζει, κοντοζυγώνει η 9η Μαΐου, μεθαύριο είναι. Ο κύριος Ζελένσκι είπε το εξής: η Ρωσία έχει μετακινήσει τουλάχιστον 200 αντιεροπορικά συστήματα γύρω από την Μόσχα για να προστατεύσει την παρέλαση, αυτή την κολοβή παρέλαση. Σας είπαμε, δεν θα έχει οπλικά συστήματα, θα έχει μόνο στρατιώτες κτλ. Και μικρές, λίγες ολιγομελείς αντιπροσωπείες και λίγων χωρών που θα παρευρεθούν. Λοιπόν, έχει μεταφέρει 200 αντιεροπορικά συστήματα, λέει ο Ζελένσκι πάντα, γύρω από τη Μόσχα. Έτσι έχει αφήσει έκθετες άλλες περιοχές, οπότε εμείς θα δούμε που θα επιτεθούμε. Άρα κατά την Ουκρανία, αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα, δεν ξέρω αν εσείς βγάζετε διαφορετικό, κατά την Ουκρανία επιθέσεις την 9η Μαΐου θα υπάρξουν. Πού θα υπάρξουν είναι ένα ζητούμενο. Για τους Ρώσους είναι και μεγάλο στοίχημα. Και υπάρχουν κάποιες αναλύσεις σε αυτό το διάστημα Ρώσων blogger, οι οποίοι λένε ότι εάν δεν έρθει ο πόλεμος μέσα στη Μόσχα ή στη γύρω περιοχή, υπάρχει μια περιοχή στη Ρωσία θεωρητικά, αυτά τα λένε Ρώσοι, τα γράφουν Ρώσοι, δεν τα λέω από το κεφάλι μου, υπάρχει μια περιοχή στο κέντρο της οποίας είναι η Μόσχα και τα επίνειά της, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που θεωρείται το κέντρο, η καρδιά της Ρωσίας, και όλα τα άλλα λέγονται περιφέρεια. Όλη η υπόλοιπη Ρωσία είναι η περιφέρεια. Το κέντρο είναι αυτό, η καρδιά της Ρωσίας. Από την εποχή του Στάλιν που ήθελε να φτιάξει μια πρωτεύουσα η οποία θα είναι και κόσμημα κτλ. Αν δεν έρθει, λένε οι Ρώσοι bloggers, ο πόλεμος μέσα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι δεν θα καταλάβουν, δεν καταλαβαίνουμε από πόλεμο. Δεν ξέρουμε αν γίνεται πόλεμο. Εκτός και αν έχουμε δικούς μας ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, άλλοι δια της βίας, άλλοι κανονικά, άλλοι για τα χρήματα, και έχουν πάει να πολεμήσουν. Κάποιοι εξ αυτών, πολλοί εξ αυτών, έχουν μείνει στα πεδία των μαχών. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν οι Ρώσοι. Έχω δει και δηλώσεις Ρώσων οι οποίοι βγαίνουν για τις παρελάσεις που γίνονται σε διάφορες πόλεις για να τιμήσουν την ημέρα της νίκης, οι οποίοι λένε πόλεμος, ποιος πόλεμος. Υπάρχουν και οι πουτινικοί, οι πουροι πουτινικοί, οι οποίοι λένε δεν γίνεται κανένας πόλεμος, μια ειδική επιχείρηση γίνεται γιατί οι άλλοι είναι Ναζί. Αυτό ξέρουν, αυτό λένε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Να πάμε ένα τραγουδάκι, λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επειδή συνηθίζουμε να σας λέμε και τις αθλητικές ειδήσεις, έτσι. Χθες είχαμε την ήττα του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα του από την Βαλένθια στο μπάσκετ για το Final Four. 87-91 έχασε στο τέλος με 4 πόντους. Έκανε το break, λένε, έτσι το λένε στην ορολογία, νομίζω. Η Βαλένθια μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έβλεπα κάποια tweets που έστελναν αθλητικοί ανταποκριτές από το γήπεδο που έγινε ο αγώνα, στην έδρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, που έλεγαν ότι δύσκολα βρίσκεις άλλη έδρα στην Ευρώπη με τέτοιο κλίμα, βρε αδελφέ, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, από τις διαρκείς ιαχές κτλ. Κάποιοι αναρωτιούνταν πώς είναι δυνατόν να συνεννοούνται οι προπονητές της ξένης ομάδας με τους παίκτες της ξένης ομάδας, της φιλοξενούμενης, να μην λέω ξένης, της φιλοξενούμενης ομάδας, με τόση φασαρία και τόση βαβούρα που γίνεται, αλλά σε κλίμα πανηγυρικό, όχι σε κλίμα, εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπουμε, υβριστικό ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα, αν και ακούγονται και τέτοια συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλοί από τους ανταποκριτές που έστειλαν τα άλλα μέσα για να καλύψουν αυτόν τον αγώνα αναρωτιούνται αν υπάρχει παρόμοια έδρα με του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρουμε, θυμόμαστε παλιά, όταν ασχολούμασταν με τον μπάσκετ, ότι υπήρχαν σκληρές έδρες. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στη Ιουγκοσλαβία, τότε η Ιουγκοσλαβία, υπήρχαν σκληρές έδρες με φανατικούς, πολύ φανατικούς οπαδούς και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και στην Τουρκία με τις τουρκικές ομάδες. Αλλά αυτό το κλίμα φαίνεται ότι τους εξέπληξε. Τους έκανε εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, για να το σχολιάζουν πάρα πολύ. Όχι ένας και δύο, αρκετοί εκ των ανταποκριτών των ξένων μέσων στην Ελλάδα για την κάλυψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζουμε, 87-91. Διάβαζα πριν από λίγο στις ειδήσεις, το λέω γιατί θα συνδεθούμε σε λίγο με την τηλεόραση, πως το πάλεψε ο Παναθηναϊκός, στο τέλος δηλαδή κόντεψε να κάνει την ανατροπή και να πάρει αυτό τη νίκη και έτσι να έχει το 3-0 και να περάσει και αυτός, όπως και ο Ολυμπιακός με 3-0 στον επόμενο, στο Final Four, αλλά τελικά δεν έγινε, δεν τα κατάφερε. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την Ρωσία και για την Ουκρανία και για αυτά που συμβαίνουν εκεί, έρχεται μία πληροφορία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλοί άμαχοι. Άλλοτε γιατί είναι αυτός ο στόχος, οι άμαχοι, για να προκαλέσουν έναν τρόμο, εν πάση περιπτώσει, στους κατοίκους της πόλης και έναν φόβο. Υπάρχουν και κάποια άλλα. Διάβαζα μία ανάλυση ενός πολεμικού ανταποκριτή, ο οποίος έλεγε ότι πολλές φορές πυράβλοι ή σαχέντα, αυτά τα drones που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι ή τα αντίστοιχα ουκρανικά, πολλές φορές φεύγουν από το στόχο τους, δηλαδή αλλού στοχεύουν, για αλλού έχουν ξεκινήσει και αλλού καταλήγουν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ηλεκτρονικά αντίμετρα. Ακούστε να δείτε τώρα που έχουμε φτάσει. Υπάρχουν οπλικά συστήματα τα οποία θέλουν να αποπροσανατολίσουν τα drones κυρίως, όχι τόσο τους πυράβλους, αλλά κυρίως τα drones, να τα αποπροσανατολίσουν και με κύματα που εκπέμπουν, πώς σας λέγαμε πριν για τα laser που έχουν οι Αμερικανοί, εκπέμπουν κύματα για να χάσουν το στόχο τους, να τυφλώσουν τροποντινά αυτά τα drones και να χάσουν το στόχο τους. Χάνουν το στόχο τους, αλλά εξακολουθούν και φέρουν εκρηκτική γόμωση, εξακολουθούν και φέρουν βλήματα, εξακολουθούν και έχουν όλα αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν ζημιά. Μπορεί να χάσουν τον δρόμο τους και αντί να πηγαίνουν, ας πούμε, να χτυπήσουν την X στρατιωτική βάση, λέω παράδειγμα, να ξοκύλουν και να χτυπάνε μία πολυκατοικία ή να χτυπάνε ένα νοσοκομείο ή να χτυπάνε κάτι άλλο. Υπάρχουν και αυτά που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, δυστυχώς, του σύγχρονου πολέμου έχουν ενταχθεί. Έρχεται και ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο που μας λέει: καλημέρα, πρώτο θύμα η αλήθεια για τον πόλεμο και τις προεκλογικές περιόδους. Εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Κύριο Βασίλη, που συνήθως είναι στη στενή Ευβίας. Δεν ξέρω αν ταξιδεύει αυτή την ώρα. Πάντως είναι στη στενή Ευβίας τέτοια ώρα το πρωί. Υπέροχη φωτογραφία από την Σαντορίνη μας στέλνει η φίλη μας υποθητή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στα του Ιράν, γιατί έρχονται από εκεί διαρκώς πληροφορίες νέες. Χθες είχε κυκλοφορήσει ότι χτυπήθηκε. Όχι, προχθές είχε χτυπήσει. Α, όχι, θα βγούμε σε λίγο στην τηλεόραση, να το έχετε κατά νου. Αλλά συνεχίζω εγώ να λέω μέχρι να ολοκληρώσει ο Βγενής, γιατί έχει τον ατελείωτο. Γράφτηκε ότι δέχτηκε επίθεση ένα πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων. Μάλιστα, σας είχα πει ότι είπε ο Τραμπ, αν θέλει η Νότια Κορέα, να συμμετάσχει και αυτή στον πόλεμο, στην επίθεση κατά του Ιράν. Βγήκε και η Κορέα και είπε: ξανασκεφτόμαστε για τη συμμετοχή μας ή μη σε αυτήν την δύναμη που θα φτιαχτεί πριν ή μετά τον πόλεμο, είναι αδιευκρίνιστο, για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, για την ομαλή ναυσιπλοεία. Τώρα βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: δεν πλήξαμε εμείς πλοίο της Νότιας Κορέας. Οι Ιρανοί το έχουν συνήθειο αυτό. Σας λέγαμε χθες για μια επίθεση που κάνανε το απόγευμα της Τρίτης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βγήκαν και είπαν: παιδιά, δεν χτυπήσαμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα χτυπήσανε. Γίνεται εντωμεταξύ, το παίρνουν αυτό διάφοροι λογαριασμοί στα δίκτυα κοινωνικής ενημέρωσης και το τραβάνε από τα μαλλιά, βγάζουν τις δικές τους ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι η Σαουδική Αραβία, γιατί δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήταν που επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή η Σαουδική Αραβία χτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τους εκδικηθεί επειδή φεύγουν από τον ΟΠΕΚ, ή διάφορες τέτοιες θεωρίες. Δηλαδή γίνεται ένα περιστατικό και από αυτό το περιστατικό μπορεί ο καθένας να βγάλει 15 διαφορετικές θεωρίες. Μπορώ να σας καρώσω 3-4 μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό το συνδέαμε με αυτό που είπε ο κύριος Νίκος πριν, με το μήνυμα που έστειλε. Στον πόλεμο, στις εκλογές δεν ξέρω, αλλά στον πόλεμο έχω κάποια τέτοια δείγματα, βέβαια είναι αλήθεια. Αλλά στον πόλεμο να κρατάτε πάντα μικρό καλάθι για όσα διαβάζετε ή ακούτε.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας. Δεν ξέρω αν είναι σημερινή η φωτογραφία. Αν είναι σημερινή, είναι υπέροχη. Να ξέρετε ότι σήμερα για πρώτη μέρα, έτσι το λέω και το εκμυστηρεύομαι, ας πούμε, για πρώτη μέρα, φτάνοντας εδώ, ερχόμενος στη δουλειά, είδα κάπου στο βάθος να χαράζει, λίγο να σπάει η μαυρίλα της νύχτας. Αυτό μεγαλώνει η μέρα όλο και πιο πολύ. Θα έρθει τώρα ο Ιούνιος, Ιούλιος, που όταν θα έρχομαι για δουλειά, για την εκπομπή δηλαδή, θα είναι πλέον, θα έχει ξημερώσει. Μέχρι να αρχίσει η αντίστροφη πορεία και να έρθει πάλι το φθινοποράκι.
1: Το Earth News Radio.
0: Τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Κατερίνα Δούκα, Κώστας Παπαχλημίτσος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Διονύση, από χτες που σε διακόψαμε για να πω το Met Gala, έχω αγωνία τι έλεγε για τον ΝΑΤΟ και ποια είναι η δική σου αγωνία.
1: Α, το θυμάσαι εσύ.
2: Εννοείται, θυμάμαι.
1: Αυτό έλεγε.
0: Έλεγα πολλά για τον ΝΑΤΟ. Πρώτα έλεγα για την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ και των κυρίων Χέξεθ και Ρούμπιο που αποκάλυψε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ κατά την προσέλευσή τη στην ΕΡΤ. Ότι θα έρθουν τον Ιούλιο. Δεν ξέρω για τον κύριο Τραμπ, μπορεί και αυτός να έρθει τον Ιούλιο, αλλά οι άλλοι δύο θα έρθουν τον Ιούλιο επειδή γίνεται η συνεδρία του ΝΑΤΟ. Και έλεγα
2: στην
0: εκεί.
2: Άγκυρα. Και
0: στην
2: περάσουν
0: Άγκυρα.
2: Εδώ,
0: θα περάσουν από εδώ.
2: Ναι.
0: Το ένα που έλεγα
2: σίγουρα
0: για τον ΝΑΤΟ είναι αυτό. Για τους δύο, για τον Ρούμπιο και για τον Χέξεθ, είναι σχεδόν λυμένο. Για τον κύριο Τραμπ δεν ξέρουμε αν θα
2: έρθει. Και εκεί νομίζω
0: τότε
2: δεν είναι σίγουρο, ούτε για Ρούμπιο και Χέξεθ. Είναι εικαζόμενο.
0: Θα το δούμε.
2: Βασίμω εικαζόμενο.
1: Γιατί εγώ το έχω δέσει.
0: Νομίζω.
2: Μην πα στα αεροδρόμιο σαν τον Καλινίκο με τα λουλούδια να περιμένει.
0: Νομίζω ότι η σύνοδο είναι 7-8 Ιουλίου. Αν θυμάμαι
2: είναι,
0: καλά.
2: Ναι, στην Άγκυρα εκεί.
0: Στην Άγκυρα και εκεί θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Με αφορμή αυτό, εξέφρασα την εξής απορία. Χθες βγήκε η Τουρκία και ανακοίνωσε την. Όχι χθες, προχθές. Και ανακοίνωσε την κατασκευή ενός διεπειρωτικού πυράβλου. Η Τουρκία. Ναι. Η οποία τι δουλειά έχει να κάνει διεπειρωτικό πυράβλο για να χτυπήσει.
2: Ναι, που θα πηγαίνει 6.000 χιλιόμετρα.
0: Υποτίθεται έχει 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές και εξέφραζε αυτή την απορία. Μου λύθηκε εν μέρη η απορία γιατί οι Τούρκοι, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, παρακαλώ, έβγαλε χθες ένα βίντεο και έδειχνε πού είναι ένας πιθανός στόχος αυτών των πυράβλων. Από κομπιούτερ φτιαγμένο βέβαια,
2: ναι,
0: γιατί δεν έχει δοκιμαστεί αυτός ο πυράβλος. Ναι. Παιδιά, οι άνθρωποι είχαν κάνει ένα γράφημα που χτυπούσε την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τράβηξαν άρον-άρον. Χτυπούσε δύο στόχους. Ένας ήταν η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και η δεύτερη ήταν η βάση Γκαρσία των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδικό.
2: Ναι.
0: Με το που το κατάλαβαν, το τράβηξαν πίσω. Αλλά έχει βεβαίως πολύ έτσι, πολλά αστέρια του Twitter. Το έχουν αποθηκεύσει το βίντεο και το δείχνουν από χθες διαρκώς. Δεν καταλαβαίνω η Τουρκία γιατί να φτιάξει διπυρωτικό πύραυλο και πού το πάει. Αυτό.
2: Νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδια του Ερντογάν να γίνει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, αυτό δεν το κρύβει δηλαδή, ότι να μην γίνεται
0: προφανώς
2: τίποτα σε έναν άξονα ο οποίος είναι από την Ανατολική Μεσόγειο στην Μέση Ανατολή και πάνω πηγαίνοντας προς τον Κάφκασο σε τέτοια ζώνη, να μην γίνεται τίποτα χωρίς να ρωτάνε την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι νομίζω είναι ο σχεδιασμός που ήδη υλοποιείται.
0: Εδώ υπάρχει και το επόμενο ερώτημα όμως. Οι περισσότερες χώρες που έχουν διεπειρωτικούς πυράβλους έχουν και πυρηνικές κεφαλές. Η Τουρκία δεν έχει. Έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο φτιάχνουν Ρώσοι.
2: Για ενέργεια.
0: Κάποιος στο Ακούγιο. Κάποιος μπορεί να κάνει πολλούς συνειρμούς που το πάει η Τουρκία και πάει λέγοντας. Ειδικά υπό το πρίσμα ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναγορεύσει ως υπαριθμόν έναν εχθρό, το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ φέρεται να έχει και πυρηνικά όπλα. Και αυτό θα είναι το επόμενο στοίχημα, λέω, η επόμενη κόντρα. Εκεί έμπλεξε και το ΝΑΤΟ και έκανα τέτοια κουβέντα χθες.
2: Σεβαστή λοιπόν.
0: Έχω τέτοιες αναζητήσεις.
2: Αυτό όχι. Σεβαστή και με έβαλες και εμένα σε προβληματισμό τώρα με όλα αυτά που λες.
0: Ναι.
2: Με την περιοχή μας για το ΝΑΤΟ.
0: Και το Met Gala καλό. Λέω, εντάξει.
1: Ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό
1: ωραίο.
2: Αλλά πρέπει να μας απασχολεί και τι γίνεται στη γειτονιά μας.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο.
2: Ήθελες να πεις το Met Gala. Τελείωσε το Met Gala. Πάει. Μάθαμε πόσα λεφτά μάζεψε στο μουσείο.
1: Όχι.
2: Δεν μάθαμε αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Μα γι' αυτό γίνεται. Για να μαζέσει λεφτά το μουσείο, να συντηρεί τα έργα τέχνης κλπ.
0: Ποτέ δεν το μαθαίνουμε αυτό. Μένουμε στα. Τι φόρεσε ποιος. Αυτό.
2: Εντάξει. Δεν πειράζει. Σε καλή μεριά στο μουσείο τα λεφτά. Λοιπόν.
0: Χαιρετούμε. Να είμαστε καλά.
1: Χαίρετε.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Εσ' αύριο. Γεια σου, Διονύση. Πάμε και εμείς ένα μικρό.
0: Λοιπόν, και εμείς πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News όταν ρωτήθηκε σχετικά με το χρονικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σε άλλη συνέντευξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση η θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρσιναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερος τέλεχος της Χεσμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού, δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Στα Κανάρια νησιά αναμένεται να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος, εξαιρετικά σπάνιο, ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει βεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 του μηνός, 5η, 7η Μαΐου του 2026. Και καλά όσα λέμε εμείς για τον πόλεμο. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης, μας βάζει άλλο πονοκέφαλο τώρα. Λέει καλημέρα από μένα. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο Κιμ ξεκινάει δικό του πόλεμο. Γιατί δεν ξεκινήσει δικό του πόλεμο ο Κιμ? Αυτό μου έχει διαφύγει. Δεν έχω δει κάτι. Αυτό που είδα είναι ότι αφαιρεί από το Σύνταγμα της χώρας τα περί επανένωσης με την με Νότια Κορέα. Δεν έχω δει κάτι για πόλεμο από τον Κιμ. Το ότι αυτό κάνει διάφορες δοκιμές κτλ. Οπλικών συστημάτων, το ότι κάποια από τα οπλικά του συστήματα τα βλέπουμε στη Ρωσία να τα χρησιμοποιεί εναντίον της Ουκρανίας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και ένα δεδομένο, ένα γεγονός. Αλλά από εκεί μέχρι να ξεκινήσει πόλεμο ο Κιμ, δεν το μπορεί να μου έχει διαφύγει, δεν το έχω δει κάτι τέτοιο. Η ουσία όμως είναι άλλη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να εμείς να λέμε τα διάφορα σενάρια για τον πόλεμο, τις διάφορες εκδοχές και τις διάφορες ερμηνείες για τα όσα συμβαίνουν ένθεν κακήθεν, αλλά η ουσία είναι ότι κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο εκπέμπουν οι τιμοληψίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην αγορά, με το δείκτη να κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5% από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό γράφει ο Κώστας ο Τσάβαλος σε ρεπορτάζ του που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στο earthnews.gr. Ήδη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο έκανε άλμα στο 4,6% από 3,4%, τροφοδοτούμενος κυρίως από τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Πόσο αυξήθηκε το ενεργειακό κόστος από μήνα σε μήνα? 21,9%. Όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Κώστα του Τσάβαλου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το 2026 θα διαμορφωθεί στο 3,5%, ενσωματώνοντας τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους. Θυμάστε που λέγανε όταν δόθηκε το τελευταίο πακέτο μέτρων ότι υπάρχει και ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εάν συνεχιστεί αυτή η αλματώδης αύξηση των τιμών, ακόμα και αυτά τα 200 εκατομμύρια θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε γενικές γραμμές. Φυσικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στα τρόφιμα, είναι στη στέγαση και φυσικά πάνω απ' όλα, κορονίδα, στα καύσιμα. Έτσι. Το πετρέλαιο θέρμανσης ανέβηκε 24,6%, το πετρέλαιο κίνησης 22,8%, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 22%, διαβάζουμε στο ίδιο ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ στο earthnews.gr. Να μπαίνετε στο earthnews.gr, σας παρακαλώ. Θυμάμαι, έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς και σταθεροποιηθούν οι τιμές γύρω στα 110 με 115 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Τώρα υπάρχει κάμψη βέβαια, αλλά θα δούμε πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν κάπου. Θα δούμε και συνέπειες ολέθριες στα καταναλωτικά αγαθά, λόγω εκτείναξης του κόστους μεταφοράς, αλλά όχι μόνο μεταφοράς, δηλαδή για παράδειγμα για τα λιπάσματα, πρώτη ύλη είναι και το πετρέλαιο, παράγωγα του πετρελαίου για παράδειγμα. Αν εκτοξευθούν τα λιπάσματα, αυτά θα συμπαρασύρουν όλη την παραγωγή του πρωτογένους τομέα. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι δουλεύει η αγορά, καλώς και ακώς. Θα μας επηρεάσει όλους με τον τρόπο ανάλογα με τι δυνατότητες έχει ο καθένας βέβαια. Αυτό είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος και αυτό είναι που δεν είναι τυχαίο ότι δεν επικαλούμε συχνά τις δημοσκοπήσεις, δεν τους δίνω και τόσο μεγάλη σημασία, τόσο όσο, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι υπαριθμούν ένα πρόβλημα σταθερά και αμετακίνητα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτου εταιρείας και λοιπά, αναλυτή και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το πρώτο πρόβλημα, είναι η οικονομία, όχι η οικονομία, είναι η τσέπη μου.
δεν πάνε να λένε διάφορα άλλα για το ένα, για το άλλο, για το παράλλο, για διάφορα θέματα της επικαιρότητας, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν καυγάδες, να υπάρχουν κόντρες κτλ. Κτλ. Να φαίνονται σαν πυροτεχνήματα στην τελική και για πράγματα τα οποία έχουν μικρό εύρος που θα απασχολούν, εν πάση περιπτώσει, την επικαιρότητα. Άιντε ένα 24ωρο, δύο 24ωρα, η κόντρα του τάδε με την τάδε και πάει λέγοντας. Αυτό που μένει όμως και φαίνεται ότι είναι διαρκές πρόβλημα είναι η όλο και μικρότερη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σε μία περίοδο μάλιστα που έχουμε και αυξήσεις μισθών και συλλογικές διαπραγματεύσεις και τέτοια πράγματα, ονομαστικά επαναλαμβάνω, έχουμε μεγαλύτερους μισθούς από ό,τι είχαμε πριν από 5 χρόνια, λέω ένα παράδειγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ουσία είναι η αγοραστική δύναμη, έστω και με τα επιπλέον χρήματα που μπορεί να βάζουμε στην τσέπη μας, αν μένουν στην τσέπη μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και εκεί δεν ξέρω ποια απάντηση θα δοθεί, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο, το επόμενο διάστημα. Επειδή σας λέω για τα της οικονομίας, να σας πω και το εξής. Έχει σχέση με τον τουρισμό, άρα και με την οικονομία της χώρας. Θυμάστε, χθες μιλούσαμε με την κυρία Χατζηβασιλείου, την αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία για το θέμα της Ryanair, αν η Ryanair θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη τελικά ή όχι. Μέχρι χθες το πρωί, μας έλεγε η ίδια η κυρία Χατζηβασιλείου, δεν είχε ανακοινωθεί κάποια απόφαση της Ryanair. Το μόνο που ξέραμε και είχαμε ως δεδομένο είναι ότι η Fraport είχε πει πως εγώ δεν επιβάλλω ούτε νέα τέλη, ούτε αυξάνω τα τέλη που ήδη επιβάλλονται στις διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Άρα, δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση για οτιδήποτε κάνει η Ryanair. Είναι δική της απόφαση ό,τι και αν κάνει. Τελικά ανακοινώθηκε με επιστολή που στάλθηκε στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη. Όχι ότι αυτό ξεδιάλυνε την κατάσταση. Ακόμη δεν ξέρουμε αν, για παράδειγμα, θα αποχωρήσουν τα 3 αεροσκάφη που έχει μόνιμα να σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ή εάν θα κόψει και δρομολόγια. Αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμα. Μένει να φανούν το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Βόρεια Ελλάδα ολόκληρη, αλλά όχι μόνο αυτήν, και την υπόλοιπη χώρα, μιας και ο τουρισμός, επαναλαμβάνουμε, έστω και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είναι σχεδόν το 1/4 του παραγόμενου πλούτου που έχει κάθε χρόνο η χώρα. Το 1/4, το 25% περίπου, χοντρικά νομίζω έχει πέσει κατά το τελευταίο διάστημα, αλλά χοντρικά το 1/4 προέρχεται από τον τουρισμό.

ρωτάει ένας κύριος ακροατής, ο κύριος Κωνσταντίνος, αν έχω ακούσει ποτέ για κάτι εξοντοτικούς φόρους. Βεβαίως έχω ακούσει για εξοντοτικούς φόρους, κάτι για 100% προκαταβολή φόρων, για παράδειγμα, πριν από κάμποσα χρόνια κτλ. Λέει, όσο ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι υποφελείται το κράτος. Αυτή είναι ένα δεκαδικό της αλήθειας, γιατί για παράδειγμα το κράτος ωφελείται και όταν ανεβαίνουν και οι μισθοί, γιατί αλλάζουν τα κλιμάκια και πάει λέγοντας. Το κράτος ωφελείται και όταν για παράδειγμα μειώνεται η ανεργία, γιατί έχει από περισσότερους εργαζόμενους να παίρνει και για το ασφαλιστικό και για το ένα και για το άλλο. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο γραμμικά τα πράγματα, ούτε τόσο εύκολα. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι πατάνε πάρα πολύ, ότι ενώ έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές σε διάφορους τομείς της φορολογίας, τα φορολογικά έσοδα ανεβαίνουν. Η ουσία ενός φορολογικού συστήματος είναι να παίρνεις λιγότερα από περισσότερους. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για κυβερνήσεις, για συστήματα ιδεολογικοπολιτικά, μανιφέστα και οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, θέλω να πω. Αλλά για εξοδοτικούς φόρους, βεβαίως. Δεν έχουμε εμείς καμία ούτε ασυλία, ούτε κανένα φορολόγητο, αν νομίζετε. Τους έχουμε ζήσει τους διάφορους εξοδοτικούς φόρους στο πετσί μας. Τώρα, έχουμε καινούριο. Είναι τηλεγράφημα που μόλις έχει έρθει από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχουμε καινούριο beef που λέμε εδώ πέρα με την Κατερίνα, καινούργια κόντρα ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία. Ξαφνικά. Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία κατήγγειλε χθες τον παραλογισμό και τον κινησμό των βερολινέζικων αρχών κατά της απόφασης να απαγορεύσουν την επίδειξη της σημαίας και συμβόλων της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Ρωσίας και της Ρωσίας, συγγνώμη, την 8η και 9η Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Κοντολογής. Η Ρωσία ήθελε στην πρεσβεία της να χρησιμοποιήσει σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης κατά την ημέρα αυτή της γιορτής της νίκης, έτσι, την 9η Μαΐου. Αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για την παρέλαση που θέλει να κάνει κτλ. Η Γερμανία, αστυνομία του Βερολίνου, είπε ότι μεταξύ άλλων οι στολές, οι σημαίες, τα σύμβολα ή τα στρατιωτικά εμβατήρια που συνδέονται με τη Σοβιετική Ένωση απαγορεύεται να επιδεικνύονται ή να ανακρούονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της γερμανικής κυβέρνησης. Είπε, αυτό ανακοίνωσε η αστυνομία. Η πρεσβεία από την άλλη λέει ότι τα μέτρα αυτά έχουν αποκλειστικό στόχο να στερήσουν από απογόνους απελευθερωτών σοβιετικών στρατιωτών, στρατευμένους πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας το δικαίωμα να τιμήσουν με αξιοπρέπεια την επέτειο της συντριβής του ναζισμού. Βρήκαν ευκαιρία. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία. Για να έχουν μία κόντρα τώρα η Ρωσία με την Γερμανία εν ώψη της 9ης Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου το έχουμε δει να γίνεται, ακόμα και σε ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμα και σε αμερικανικές πόλεις. Κάποιοι οι οποίοι είναι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από την νυν Ρωσία, να χρησιμοποιούν σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης εν ώψη αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται για την ημέρα της νίκης σε διάφορες χώρες, να κάνουν και παρελάσεις με ντυμένοι όπως ήταν τότε ο κόκκινος στρατός, να έχουν πορτρέτα του Στάλιν και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το κάνουν στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα, επειδή είπα για πρόσφυγες, μου ήρθε στο μυαλό άλλη μια ιστορία, και γιατί δεν έμειναν εκεί, εν πάση περιπτώσει, στη Ρωσία, που τόσο τους αρέσει. Υπάρχει το άλλο. Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα κανάλια, δεν ξέρω καν αν το έδειξαν τα κανάλια. Υπάρχει ένας από τους συλληφθέντες
προσαχθέντες και συλληφθέντες από αυτή τα πλοιάρια που ήθελαν να φτάσουν στο Ισραήλ, που είχαν ξεκινήσει από την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες, η φλωτίλα η λεγόμενη, που τους σταμάτησε το Ισραήλ εν πάση περιπτώσει. Κάποιους, τους περισσότερους από αυτούς που συνέλαβε ή προσήγαγε, τους έχει διώξει. Οι περισσότεροι μέσω της Ελλάδας έχουν φτάσει, έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. Κάποιους, λίγους, τους έχουν κρατήσει οι Ισραηλινές αρχές, διότι κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο. Δεν μπαίνω σε αυτή την ουσία, δεν ξέρω και το δικό τους δίκαιο ή τους δικούς τους νόμους. Ένας από αυτούς που κατηγορείται, που θεωρείται και ο εγκέφαλος όλης αυτής της εκστρατείας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί, για παράδειγμα, να μετέχει στην κηδεία του ηγέτη της Χεσμπολάχ, του Ναστράλα, στον Λίβανο. Δεν έτερον εκάτερον, απλά το αναφέρω παρενθετικά. Αυτός χθες εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στο Ισραήλ. Ωραία. Είχε τα χέρια του πίσω από την πλάτη, ότι δήθεν ήταν σιδεροδέσμιος. Αν δεν ήταν, κάπου βάζουν ως χειροπέδες και τα λοιπά και τα λοιπά στα χέρια που τους δένουν πιστάγκωνα. Τίποτα, ελεύθερα ήταν τα χέρια του, αλλά τα κρατούσε πίσω για να τον πάρει η κάμερα, ότι δήθεν είναι σιδεροδέσμιος. Δεν ξέρω αν σε κάποιους μετράνε αυτά τα κόλπα. Προφανώς για να τα κάνει, σε κάποιους μετράνε. Αλλά θέλω να πω πως ο πόλεμος της εικόνας, δηλαδή ο πόλεμος της προπαγάνδας, έχει μπει στο κάθε τι στη ζωή μας. Το λέω αυτό για να το έχουμε κατά νου, να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε κτλ. Τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για

0: κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Αν και θεωρώ προβοκατόρικη την ερώτησή του, λέει: καλημέρα, εσείς που το ξέρετε ότι δεν είχε χέρια δεμένα, αφού δεν φαινόντουσαν, σας το είπε η Ισραηλινή πρεσβεία. Θεωρώ λίγο προβοκατόρικη, ελπίζω να είναι ειλικρινή η απορία. Θα σας πω: γιατί όταν το πλάνο άνοιξε, φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα στα χέρια, όπως φάνηκε και κατά την ώρα που τον μεταφέραν στην δικαστική αίθουσα. Είναι τόσο απλή η απάντηση, δεν χρειάζεται να μου το πει καμία πρεσβεία. Και ότι δεν είχε τίποτα στα χέρια, όπως φάνηκε και κατά την ώρα που τον μεταφέραν στην δικαστική αίθουσα. Είναι τόσο

0: πρόβλημα. Μιλάμε για την Λέσβο, μιλάμε για την ιστορία με τον αυτόδη πυρετό, μιλάμε για το ότι ήταν σε καραντίνα και δεν έφευγε τίποτα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τις κινητοποιήσεις στο προηγούμενο διάστημα κτλ. Τα έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε μιλήσει και με κτηνοτρόφους από την περιοχή και για τα προβλήματα που είχαν και με δημοτικούς άρχοντες της περιοχής. Χθες είχαμε μία καινούργια εξέλιξη. Για πρώτη φορά διάβασα ότι μεταφέρθηκαν τα πρώτα προϊόντα αγροτοκτηνοτροφικά από το νησί προς τις αγορές της Ελλάδας με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Δεν διορθώθηκε το κακό, σταγόνα εν το ωκεανό είναι αυτή η ιστορία, αλλά είναι μια αρχή. Και επειδή είναι μια αρχή η οποία μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, καλέσαμε τη Δήμητρα Τηλαχουρή, τη συνάδελφο στην Μυτιλήνη, να μας πει για τα πρώτα κτηνοτροφικά προϊόντα που έφυγαν από το νησί. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ εύστοχα. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, γιατί αφορά τις μεγάλες στυροκομικές επιχειρήσεις, τους μεγάλους στυροπαραγωγούς που ανήκουν στο Σύλλογο Στυροπαραγωγών Λέσβου, που είναι νομίζω 5 στον αριθμό. Σε αυτούς λοιπόν, κάτω από αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, από την παραγωγή έως την τυποποίηση και τη διακίνηση υπό την επίβλεψη και την επιτήρηση του ΕΦΕΤ, δόθηκε η δυνατότητα να εξάγουν τα τυριά τους εκτός Λέσβου. Απελευθερώθηκε δηλαδή η δυνατότητα εξαγωγής των τυριών. Είχαμε τα πρώτα φορτία που έφυγαν, ωστόσο όμως παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι είχαν καλλιεργήσει τις συγκεκριμένες αγορές στις οποίες απευθύνονταν οι επαγγελματίες στην αεροπαραγωγή. Ωστόσο όμως, όπως οι ίδιοι λένε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε χάσει ήδη τις αγορές μας.
0: Βέβαια, μεγάλο μερίδιο την αγορά έχει χαθεί, βέβαια, από τον ανταγωνισμό, έχει καλυφθεί από τον ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Πρέπει πάλι να τις ξανακερδίσουμε, όπως και να ξανακερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Υπάρχουν όμως πάρα πολύ μικρά τυροκομεία, τα οποία είναι και τα πολυπληθέστερα στο νησί, τα οποία εφαρμόζουν την ανοιχτή παστερίωση, διαθέτουν ISO σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά σε αυτά ακόμα τα τυροκομεία δεν δόθηκε η δυνατότητα απελευθέρωσης των όριμων τυριών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί λύση και σε αυτό.
0: Προφανώς, γιατί το ότι έγινε μία αρχή δεν σημαίνει, το είπαμε και εμείς και εσύ, ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα ίσα-ίσα, αλλά αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσει και δύο ταχύτητες στο νησί, γιατί αυτό είναι και φαλκίδευση του ίδιου του ανταγωνισμού των μονάδων μεταξύ τους, ούτως ή άλλως. Πρέπει όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πικρία στα μικρά τυροκομεία που δέχτηκαν όλο αυτό τον καιρό τον γάλα των φτηνοτρόφων. Αυτή τη στιγμή έχουν τυροκομίσει, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδώσουν τα χρήματα στους φτηνοτρόφους. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
0: Είναι όλη η οικονομική αλυσίδα, βέβαια, και φυσικά και καταλαβαίνω.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε να μάθουμε για τα κρούσματα, χθες είχαμε το πρώτο κρούσμα σε ένα κατεξοχήν αγροτικό χωριό, σε ένα την Άγρα. Βρέθηκε σε εκτροφή που ασχολείται με την εμπορία των ζώων. Αυτό είναι, απευχόμαστε να βρεθεί σε αυτό το χωριό, όπως και τη Βατούσα, δηλαδή κάποια στιγμή το κακό να σταματήσει. Τα κρούσματα έχουν οι εστίες, όταν λέμε κρούσματα εννοούμε εστίες, έτσι. Οι εστίες έχουν ανέβει στις 76. Από την άλλη μεριά οι πληγήσεις εκτροφές είναι 117 και υπάρχει μια δυσαρμονία στους αριθμούς, διότι πολλές φορές σε μια περιοχή είναι συστεγασμένη 2 και 3 εκτροφές. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Στο πεδίο, όπως ενημερώθηκα εχθές από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρούν 20 εκτινίατροι. Από την άλλη μεριά, το πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων της Λέσβου είναι να προχωρήσει ο εμβολιασμός, αλλά και ψάχνοντας το ρεπορτάζ, ο εμβολιασμός δεν είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Σημαίνει ότι θα έπρεπε το κράτος να έχει επενδύσει στον τομέα.

0: αυτό. Χρειάζεται πολύ μεγάλος αριθμός φτηνιάτρων, χρειάζονται σύγχρονα εργαστήρια, περισσότερα εργαστήρια από τα δύο που υπάρχουν τώρα. Χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι σε απόγνωση οι φτηνοτρόφοι, γιατί βλέπουν από τη μια στιγμή στην άλλη το βιός τους να καταστρέφεται.
1: Να ξανεμίζεται,
0: να καταστρέφεται. Και από εκεί που ήταν νοικοκυρέοι βρέθηκαν να μην μπορούν καν να συντηρήσουν την οικογένεια. Και δεν είναι δραματικός ο τόνος ο οποίος σας μεταφέρω. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα ιδιαίτερα σκληρή. Υπάρχουν οι οποίοι απαγορεύουν τη θανάτωση των ζώων τους, ευελπιστώντας σε αυτό τον πολυπόθητο εμβολιασμό με το εμβόλιο ΔΙΒΑ. Δεν θέλουν αυτές τις μαζικές θανατώσεις. Περίπου 19.000 με 20.000 ζώα έχουν θανατωθεί αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για ένα νησί. Ο αριθμός βέβαια των εγωπροβάτων είναι γύρω στις 480.000, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όμως και 20.000 ζώα, τα οποία είναι θαμμένα στις εκτροφές για να διασφαλιστεί η αποφυγή της διασποράς του ιού. Στις εκτροφές, όπου μέχρι πριν από λίγο οι κτηνοτρόφοι τα συντηρούσαν και τα τάιζαν, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι.
1: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά και από την Λέσβο. Επανερχόμαστε στο θέμα, γιατί μπορεί να αχνοφάνηκε μία αχτίδα. Δεν είναι αρκετή βέβαια να λύσει τα προβλήματα. Δεν είναι το πρόβλημα. Και ακόμα υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει μικρή σημασία. Έχει μεγάλη σημασία για να μην επαναληφθεί. Έχει μικρή σημασία όμως για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανακουφιστούν. Και φυσικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο μόνο για μία συγκεκριμένη μερίδα. Μπορεί να τηρεί άλλες προδιαγραφές κτλ. Αλλά δεν μπορεί μόνο μία μερίδα, το είπα και νωρίτερα, μόνο για παράδειγμα να επιτραπεί αυτό σε 5 θηροκομεία και όλοι οι υπόλοιποι να μην έχουν την ίδια δυνατότητα. Είναι και φαλκίδευση του ανταγωνισμού. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα. Με ηλιοφάνεια σήμερα η Πάτρα, να ξέρετε. Στην πολιτική επικαιρότητα μην σας πούμε, το ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, μην ξεχάσουμε να σας πούμε, συγγνώμη, ότι συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι περιμένουν εκεί να υπάρχουν ενδεχομένως κόντρες, δεν ξέρω τι περιμένουμε, αλλά και την επιστολή των 5 βουλευτών στην εφημερίδα Τα Νέα πριν από λίγες ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα παρακολουθούμε εδώ από το Earth News και εσείς θα το παρακολουθείτε μέσω του Earth News, εφόσον σας ενδιαφέρει φυσικά το τι συμβαίνει στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Να αλλάξουμε εμείς τελείως κλίμα όμως. Διαβάσαμε χθες ένα τηλεγράφημα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπέγραφε η συνάδελφος η Αναστασία Ιταλιανίδου, όπου μας έλεγε για τις ετοιμασίες που κάνουν οι ανθοπόλες στην Θεσσαλονίκη για τη γιορτή της μητέρας. Τι ετοιμασίες? Δέχονται ήδη προπαραγγελίες ή παραγγελίες τώρα εν ώψη της γιορτής της ημέρας, της γιορτής της μητέρας. Είναι κατά παράδοση η δεύτερη Κυριακή κάθε Μαΐου που γιορτάζεται η ημέρα της μητέρας, και αυτήν την ημέρα πάρα πολλοί διαλέγουν να την γιορτάσουν στέλνοντας στις μανούλες τους ή πηγαίνοντας και δίνοντάς τους λουλουλούδια. Όποιοι τυχεροί τις έχουν δίπλα τους και μπορούν να τις δώσουν από κοντά, το κάνουν. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι από το εξωτερικό, παρακαλώ, που κάνουν παραγγελίες διαδικτυακά για να πάνε τα λουλούδια στις μητέρες τους την ημέρα, τη γιορτή της μητέρας, ερχόμενη Κυριακή. Που τα διαβάσαμε, σας είπα πριν, στο ρεπορτάζ της Αναστασίας Τελιανίδου, και πηγή έχουν τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ανθοπολίου φυσικά, αλλά είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, για αυτή την κινητικότητα που υπάρχει. Διάβασα μάλιστα το ενδιαφέρον στοιχείο ότι την ημέρα της μητέρας πολλούνται ή διακινούνται περισσότερα λουλούδια ακόμη και από τη γιορτή του Βαλεντίνου. Είναι πρωταθλήτρια. Θα μου πεις, μπορεί όλοι να μην έχουν βρει τον έρωτα της ζωής τους για να στείλουν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μανούλα έχουν όλοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζιβάνη.
2: Σε ακροατές, σας τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?

0: Δόξα τω Θεώ, καλά, στις προετοιμασίες.
1: Στο τρέξιμο, στο τρέξιμο. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτά που είπατε, ότι ακόμη και από το εξωτερικό υπάρχουν παραγγελίες.
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό, ειδικά όσο έχει μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, σε μεγάλο βαθμό έρχονται οι παραγγελίες από το εξωτερικό και μπορώ να πω ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό έρχονται πρώτες. Ναι. Δηλαδή, ο γιος που θα στείλει στη μαμά του από το Λονδίνο στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να το έχει κανονίσει ήδη από τη Δευτέρα. Δηλαδή, το έχει προγραμματίσει πολύ, πολύ έγκαιρα.
1: Διάβαζα να λέτε ότι έχετε και έναν, υπάρχει ένας πελάτης, δεν ξέρω αν είναι δικό σας ή εν πάση περιπτώσει το έχετε ακούσει από συναδέλφους σας, από την Αυστραλία που κάθε χρόνο στέλνει στην μητέρα του στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Κάθε χρόνο, κάποτε ζούσε στα Εμιράτα, τώρα πλέον είναι στην Αυστραλία και στέλνει κάθε χρόνο, δεν την ξεχνάει. Φυσικά έρχεται και εδώ, εντάξει, το γνωρίζουμε πλέον, είναι πελάτης μας, έχει πολύ καλές σχέσεις, αλλά τα μηνύματά του είναι πάντα πολύ κέρια.
1: Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Δεν είναι ότι απλά στέλνουν λουλούδια. Σας υπαγορεύουν και μηνύματα για να τα σοκλείετε σε κάρτες κτλ. Για να πάνε. Βλέπετε δηλαδή εσείς από πρώτο χέρι και τη σχέση που έχει ο κάθε ένας ή η κάθε μία με τη μητέρα του. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι τα μηνύματα προς τη μητέρα ξεφεύγουν από τα τετριμένα, με την έννοια ότι στις γιορτές του Αγίου Βαλεντίνου ή όταν στέλνει κάποιος σε κάποια γενέθλια, οι κάρτες που διαβάζουμε είναι λίγο πολύ ίδιες. Για τη μητέρα κάποιος θα κάτσει να γράψει κάτι ξεχωριστό πάντα.
1: Κάτι πιο προσωπικό, κάτι διαφορετικό. Μου έκανε εντύπωση ένα που εσείς υπενθυμίσατε: μαμά, είσαι η πρώτη πατρίδα της ψυχής μου. Εντάξει, είναι συγκινητικό. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Να σας πω. Συγκινητικό, ναι. Και το υιοθέτησα και εγώ, μάλιστα, το είχαν βάσει τότε στο προφίλ μου. Ήταν,
1: ναι, ωραίο. Και καλά κάνατε, γιατί τα καλά πράγματα πρέπει να μοιράζονται. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που προτιμάει κάποιος? Προτιμά μπουκέτα ή προτιμά γλάστρες, για παράδειγμα?
0: Η γιορτή της μητέρας είναι μια γιορτή κατεξοχήν που πουλάμε γλάστρες.
1: Γλάστρες, ναι.
0: Κυρίως εξωτερικού χώρου, άλλωστε είναι Μάιο, κυρίως ασχολείται κόσμος με τα μπαλκόνια.
1: Ναι, αλλά έχουν μπελά, θέλουν μεταφύτευση, θέλουν τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι το boost που θα έλεγα πριν όσον αφορά την αγορά. Θα γίνει μια γιορτή με μεγάλο τζίρο, αλλά και η επόμενη εβδομάδα που έρχεται επιφέρει και αυτή τζίρο, γιατί όλοι όσοι δεχτούν τη γλάστρα θα πρέπει να τη μεταφυτεύσουν, να βάλουν χώμα, να πάρουν γλάστρα, πιάτα, λοιπάσματα.
1: Ναι,
0: επιφέρει επιπλέον τζίρο και την επόμενη εβδομάδα.
1: Καλό είναι αυτό για τις δουλειές σας, είναι καλό, μια χαρά.
0: Ακριβώς,
1: δεν το συζητώ. Να ρωτήσω, τι είναι αυτά που προτιμάτε? Είπατε γλάστρες έναντι για τις ανθοδέσμες, προηγούνται ούτως ή άλλως.
0: Ναι,
1: αυτό που πουλάει περισσότερο? Πουλάει το χρώμα, πουλάει το άρωμα, πουλάει τι? Θα μου πει ότι ο καθένας έχει τις δικές του αναμνήσεις από την παιδική ηλικία και μπορεί να είναι αυτό το κριτήριο.
0: Ακριβώς. Τα κριτήρια είναι, δεν μπορείς να τα προσεγγίσεις ακριβώς. Κυρίως ο κόσμος προτιμάει, θα σας πω ονομαστικά, τη βιγόνια, ναι, που είναι ένα λουλούδι που βγαίνει σε διάφορους χρωματισμούς και είναι ελκυστικό και από την τιμή του και, και ως προς το μέγεθος.
1: Και είναι και σκληρό, είναι ανθεκτικό.
0: Ναι, είναι ανθεκτικό και πάρα πολύ όμορφο και μεγάλο και σε πολύ προσιτή τιμή. Ναι. Μετά υπάρχουν ορτανσίες, ντάλιες, τριανταφυλιές, αν θέλει κάποιο εσωτερικού χώρου, ορχιδές. Είναι πολύ μεγάλη ποικιλία, μας βολεύει μάλιστα η εποχή, όπως είπα πριν.
1: Ναι, αλλά αυτά είναι και δύσκολα. Δηλαδή, οι τριανταφυλιές, για παράδειγμα, θέλουν προσοχή. Οι ορχιδέες είναι. Εντάξει, εγώ έχω πάρει 5 και καμία δεν μου φτούρησε.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε, εγώ φταίω. Ναι, δεν φταίει η ορχιδέα, εγώ θα φταίω.
0: Εσάς θέλουμε.
1: Εμένα θέλετε πελάτη, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχει επίσης ενδιαφέρον. Λέτε στο ρεπορτάζ αυτό που διάβαζα χθες, ότι οι ανθοδέσμες συνήθως είναι εισαγωγής. Ενώ οι γλάστρες είναι από δικά μας φυτώρια, ελληνικά φυτώρια. Και άρα τζιράρει περισσότερο το χρήμα, αληθεύει αυτό? Για πείτε μας λίγο στοιχεία.
0: Ακριβώς. Στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και στη γιορτή της γυναίκας, κυρίως δουλεύουμε το κομμένο λουλούδι. Ναι. Τριαντάφυλλα, κρίνους, ζέρμπερες, ηλίανθους, τα οποία κατά 90% είναι εισαγωγή από την Ολλανδία. Ναι. Γιατί η παραγωγή στα κομμένα λουλούδια έχει εκλείψει, όχι τελείως, έχει μειωθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, πόσο μάλλον τους χειμερινούς μήνες που πρέπει να θερμαίνουν τα θερμοκήπια τους.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι εδώ πέρα μόνο τα γαρίφαλα για τα λουλουδάδικα στα κέντρα είναι, ναι, που θα έχουν παραγωγή μεγάλη.
0: Ακριβώς. Όσο αναφορά στο κομμάτι της γλάστρας, είναι Έλληνες η παραγωγή. Αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή δεν είναι πέφτουν τα λεφτά στα ανθοπολία. Κινείται το χρήμα περισσότερο και στους φυτοριούχους, γιατί και αυτοί έχουν ανάγκη να αναπτυχθούν συνεχώς. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο το επάγγελμά τους που κάνουν. Οπότε κυρίως η προμήθεια, κατά 90% θα το αντιστρέψω τώρα, γίνεται από Έλληνες παραγωγούς.
1: Από Έλληνες παραγωγούς. Έχετε υπολογίσει ποτέ την ημέρα της εν ώψη της γιορτής, μάλλον, να μην πω την ημέρα, γιατί φεύγουν και είπαμε προκαταβολικά με παραγγελίες κτλ. Τι τζίρος γίνεται ή τι ποσότητα, ας πούμε, λουλουδιών ή γλαστρών φεύγει? Έχετε υπολογίσει, έχετε κάποια στοιχεία?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσεγγίσεις όλο αυτό. Ναι, δηλαδή, ειδικά εκείνη την ημέρα, προσπαθείς όσο μπορείς να κινηθείς σύμφωνα με τον περσινό σου τζίρο, να είσαι καλυμμένος. Προσπαθείς να προετοιμαστείς σίγουρα για να μην έχεις και μεγάλη αναμονή στον κόσμο, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγάλη προσέλευση. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα πού θα κινηθεί το κάθε ανθοπολείο. Καθένας είναι και με την κίνηση πώς έχει.
1: Φυσικά.
0: Σίγουρο είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μειωθεί η καταναλωτική δύναμη του κόσμου. Αλλά σε αυτή τη γιορτή όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό για τη μητέρα τους.
1: Αλίμονο. Αλίμονο, αν δεν το κάνανε, θα είχαμε χάσει και αυτό. Κύριε Τζιβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ιδιοκτήτης Ανθοπολίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου Θεσσαλονίκης, για την προπαρασκευαστική, ας πούμε, κίνηση που υπάρχει εν ώψη της γιορτής της μητέρας την ερχόμενη Κυριακή, για τις παραγγελίες που γίνονται ακόμη και από το εξωτερικό για να σταλούν λουλούδια ή γλάστρες στις μανάδες. Καλό, ωραίο.

Προσγειωνόμαστε πάλι στην επικαιρότητα και στην ειδησιογραφία. Χθες θα είχατε ακούσει τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που έλεγε ότι περιμένουμε να δούμε ποιο στέλεχος για τον Χανταϊό, αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που έχει προκαλέσει μια ανησυχία στον κόσμο. Δεν θα έλεγα πανικό ακόμα, αλλά μια ανησυχία ανά τον κόσμο. Μας έλεγε χθες το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, ότι αυτό που περιμένουμε να δούμε και ως πιθανότερη έτσι, εξέλιξη είναι ότι προήλθε από τον ιό, τον μοναδικό, τη μοναδική παραλλαγή του ιού, του Χανταϊού, που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή από το στέλεχος των άνδειων των λεγόμενων. Επιβεβαιώθηκε, είχαμε εμείς μια αρχική πληροφορία ότι οι άνθρωποι, οι πρώτοι που προσβλήθηκαν, είχαν ταξιδέψει στη Χιλή, στην Αργεντινή κτλ. Είχαν πάει μέχρι τις Άνδεις. Και όντως επιβεβαιώθηκε ότι αυτό το στέλεχος είναι το επικίνδυνο. Χθες είχαμε και μια νόσηση στην Γαλλία. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις. Είναι στραμμένη η προσοχή όλης της υγειονομικής κοινότητας, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και το πλοίο πηγαίνει, έρχεται μια στα Κανάρια νησιά, μια στην Τενερίφη κτλ. Αποβιβάστηκαν κάποιοι οι οποίοι είχαν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας, είχαν προσβληθεί δηλαδή και μεταφέρθηκαν και στην Γερμανία, νομίζω, ο ένας, ο άλλος, δεν θυμάμαι που έχει πάει. Πάντως είναι ένα θέμα που επίσης η επιστημονική κοινότητα προσέχει πάρα πολύ. Εμείς φυσικά το παρακολουθούμε για να σας ενημερώνουμε για όποια εξέλιξη. Γιατί θεωρούμε ότι το σημαντικότερος πρόβλημα, ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι να υπάρξει πανικός και τρόμος στον κόσμο. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιώργο που τέτοια ώρα είναι στη διαδρομή στην Εγνατία και πηγαίνει από Ξάνθη προς τη ΔΕΙΑ Καβάλας. Λίγα σύννεφα έχει στο δρόμο, 15 βαθμούς θερμοκρασία και λίγη κίνηση. Και στέλνει τα φιλιά του στον αδελφό του και στη μαμά του. Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε Γιώργο να έχεις. Καλή διαδρομή, να φτάσεις ασφαλώς τον προορισμό σου. Λοιπόν, σιγά σιγά φεύγουμε κι εμείς. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά, να έχετε μια χαρούμενη όσο το δυνατόν και καλή ημέρα. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μαθαίνετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής Γράμματος Περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς. Με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
4: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Πάρ' το άλλος με τον Κώστα Σολωμό στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας. Η μέρα ξεκινά και η πρώτη κουβέντα, όπως σχεδόν πάντα, πάει στον καιρό. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι απλώς μια τυπική αναφορά. Η άνοιξη δείχνει να έχει αφήσει στην άκρη τη μετριοπάθεια και να δοκιμάζει ρόλο καλοκαιρικού. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η αίσθηση στην ατμόσφαιρα βαραίνει και η αφρικανική σκόνη κάνει την εμφάνισή της όχι διακριτικά, αλλά με εκείνη την γνώριμη επιμονή που αλλάζει τα χρώματα του ουρανού, ενδεχομένως και τη διάθεση της μέρας. Τα επόμενα 24 ώρα θα κυλήσουν με αυτό το μείγμα ζέστης και θολού ορίζοντας, διαμορφώνοντας μια εικόνα που για κάποιους θυμίζει διακοπές και για άλλους απλώς ακόμα ένα βάρος στην καθημερινότητα. Γιατί η ζέστη στις πόλεις δεν είναι ποτέ θερμοκρασία, είναι κίνηση, είναι κόστος, είναι αντοχή. Και καθώς ο χρόνος κυλά προς τα μέσα Μαΐου, μια μικρή στάση στην ιστορία δίνει μια διαφορετική διάσταση στο σήμερα. Σαν σήμερα, για παράδειγμα, στις 7 Μαΐου του 1832 υπογράφηκε η Συνθήκη του Λονδίνου. Εκείνη η συμφωνία που έβαλε την τελική, την οριστική σφραγίδα στη δημιουργία του ελληνικού κράτους, αναγνωρίζοντας την Ελλάδα ως ανεξάρτητο βασίλειο και φέροντας το θρόνο των Οθών. Μια απόφαση που ελήφθη μακριά από εδώ, αλλά βέβαια καθόρισε όσα ζούμε μέχρι σήμερα. Και αν τότε οι ισορροπίες χτίζονταν σε τραπέζια διαπραγματεύσεων και σε κλειστές αίθουσες, σήμερα συνεχίζουν να διαμορφώνονται απλώς με άλλους όρους και βέβαια με άλλες ταχύτητες. Για παράδειγμα, η διεθνή σκηνή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να οδηγήσουν το Ιράν σε μια νέα συμφωνία αποκλιμάκωσης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η κρίση θα τελειώσει γρήγορα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο μνημονίου 14 σημείων που περιλαμβάνει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη, σταδιακή άρση κυρώσεων και αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παρά τις εντατικές επαφές, οι αποστάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν μεγάλες, ενώ η στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή ενισχύει την αβεβαιότητα. Ο Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες των τελευταίων ημέρων είναι ιδιαίτερα θετικές και υποστήριξε ότι μια συμφωνία είναι πλέον πιθανή. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, οι αμερικανικές επιθέσεις θα επανέλθουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Από την ιρανική πλευρά, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει την πολιτική και στρατιωτική υποταγή της χώρας. Ωστόσο, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων, επισημένοντας ότι η πρόταση εξετάζεται. Στο άκουσμα της είδησης, οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στο ενδεχόμενο συμφωνίας προφανώς. Η Wall Street, δηλαδή το αμερικανικό χρηματιστήριο, κινήθηκε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ακριβέστερα. Η Wall Street λοιπόν κινήθηκε ανωδικά, ενώ σημαντική πτώση καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μπορεί να αποφευχθεί μια γενικευμένη σύγκρουση στον Περσικό κόλπο. Την ίδια στιγμή στον ΟΗΕ βρίσκεται η υποδιαμόρφωση σχέδιο απόφασης που ζητά από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποκαλύψει τη θέση θαλάσσιων ναρκών στον Περσικό κόλπο. Η στάση της Ρωσίας και της Κίνας αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστική για την τελική έκβαση της διαδικασίας. Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι η ατζέντα επικεντρώνεται στη συνταγματική αναθεώρηση και στις θεσμικές αλλαγές, οι εσωκομματικές εντάσεις παραμένουν έντονες. Η κυβερνητική πλειοψηφία βρίσκεται αντιμέτωπη με μειωμένη πολιτική δυναμική σε σχέση με το 23, ενώ στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας έχουν εκφράσει διαφωνίες σε κρίσιμα ζητήματα το τελευταίο διάστημα. Συνεργάτες του Πρωθυπουργού εκτιμούν ότι τελικά θα επικρατήσει η κομματική συνοχή, ωστόσο οι διαφοροποιήσεις βουλευτών συνεχίζουν να προκαλούν προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, κυριαρχεί και η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Βίντεο που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης από τον 54χρονο πατέρα φίλου του θύματος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του το 2023. Το υλικό δείχνει το αυτοκίνητο του δράστη να συγκρούνεται με εκείνο του θύματος και στη συνέχεια τον 54χρονο να τον πυροβολεί, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει. Η υπόθεση προφανώς έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική και την γενικότερα κοινωνία της χώρας και επαναφέρει βέβαια τη συζήτηση γύρω από τα περιστατικά βεντέτες και ένοπλης βίας στην Κρήτη. Επιστρέφοντας στα δικά μας, η Ήπειρος μπαίνει και επίσημα σε τουριστικούς ρυθμούς. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου τα πρώτα τσάρτερ φτάνουν στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, ανοίγοντας μια περίοδο που θα κρατήσει μέχρι τον Οκτώβρη. Πτήσεις από Κοπενχάγη, Όσλο και Γκέτεμπορκ εγκαινιάζουν τη σεζόν, ενώ το πρόγραμμα σταθεροποιείται σε 4 μέρες την εβδομάδα. Δεν είναι απλώς πτήσεις, είναι μια εισρωή ανθρώπων, προσδοκιών και εσόδων. Είναι το άνοιγμα μιας πόρτας που κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο σημαντική για την τοπική οικονομία. Μόνο που κάθε άνοιγμα φέρνει για απαιτήσεις. Για την ίδια στιγμή που οι αυξήσεις αυξάνονται, το κόστος μετακίνησης παραμένει ψηλό. Τιμές των καυσίμων κινούνται σε επίπεδα που θυμίζουν έντονες περιόδους πίεσης. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνας συγκαταλέγεται στις υψηλότερες των τελευταίων ετών. Το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια συγκρατημένη πτώση, αλλά όχι αρκετή για να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, ενώ το αέριο επιμένει σε σταθερά ψηλές τιμές. Και κάπως έτσι η μετακίνηση γίνεται μια εξίσωση με περισσότερους αγνώστους. Και όταν η οικονομία μιας περιοχής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κινητικότητα, δηλαδή τουριστική και επαγγελματική, τότε το κόστος αυτό αποκτά άλλη σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα έργα υποδομών αποκτούν ιδιαίτερο βάρος και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το έργο της διπλής γεφύρωσης στον Άραχο. Ένα έργο που συνδυάζει τη δημιουργία νέας γέφυρας, τη συντήρηση της υπάρχουσας και την κατασκευή νέων κόμβων. Ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ και η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου δείχνει ότι η διαδικασία επιτέλους προχωρά. Το ζητούμενο, όπως πάντα, είναι ο χρόνος, γιατί τα έργα δεν κρίνονται μόνο από το σχέδιο, αλλά και από την υλοποίηση. Και ενώ η εικόνα των υποδομών δείχνει μια κινητικότητα, η πραγματικότητα στον χώρο της υγείας καταγράφει πιέσεις που δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν. Για παράδειγμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, η έλλειψη ακτινολόγων προκαλεί διαμορφώνει κενό που επηρεάζει τη συνολική λειτουργία. Η απουσία φυσικής παρουσίας ειδίκου για σημαντικό μέρος του μήνα δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την ποιότητα της περίθαλψης. Ανάλογη εικόνα και στην Πρέβεζα, όπου τα κέντρα υγείας Πάργας και Καναλακίου βρίσκονται σε κατάσταση που δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες της περίοδου. Με την τουριστική κίνηση να αυξάνεται, οι δομές υγείας, όπως ανέφερε στην εκπομπή μας και πριν από λίγες μέρες ο δήμαρχος της Πάργας, ο κ. Ζαχαριάς, καλούνται να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερες, διαθέτουν πάντα τα μέσα. Και εκεί ακριβώς αρχίζει να φέρεται η σύνδεση των ειδήσεων. Τουρισμός αυξάνεται, οι υποδομές πιέζονται, η υγεία δοκιμάζεται, η οικονομία επιβαρύνεται. Δεν είναι ξεχωριστά κεφάλαια. Είναι η ίδια αφήγηση. Και μέσα σε αυτή την αφήγηση, κυρίες και κύριοι, η κοινωνία καλείται να πάρει θέση και σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της. Στην Πάργα, η σχεδιαζόμενη αιωλική σταθμή συνολικής ισχύως 84 ΜΒ ανοίγουν μια συζήτηση που αγγίζει τον πυρήνα της ανάπτυξης. Από τη μία, η ανάγκη για ενέργεια, επενδύσεις, και από την άλλη, η προστασία του φυσικού τοπίου και της τουριστικής ταυτότητας. Προφανώς δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Υπάρχουν μόνο επιλογές και συνέπειες. Και όσο αυτά διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο, η καθημερινότητα συνεχίζει να κινείται με το δικό της ρυθμό. Κώστα.

Κυρίες και κύριοι, αν το πρώτο μέρος της εικόνας αφορά τις συνθήκες, το δεύτερο σχετίζεται με αποφάσεις. Και εκεί τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Στα Γιάννενα, για παράδειγμα, η προσπάθεια για βιώσιμη αστική κινητικότητα μέσα από το έργο Terrain δείχνει μια κατεύθυνση προς το μέλλον. Η διοργάνωση του ζωντανού εργαστηρίου δεν φαίνεται να είναι απλώς μια εκδήλωση, αλλά νομίζω είναι μια πρόσκληση συμμετοχής. Η ιδέα ότι οι πολίτες μπορούν να συνδιαμορφώσουν τη λύση για την πόλη τους δεν είναι νέα. Αυτό που αλλάζει είναι η ανάγκη να εφαρμοστεί στην πράξη. Η ηλεκτροκίνηση, η μείωση των εκπομπών, ο επανασχεδιασμός των μετακινήσεων δεν αποτελούν θεωρητικά ζητήματα, αλλά καθημερινές επιλογές που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής. Και ενώ αυτή η συζήτηση ανοίγει, άλλες παραμένουν στάσιμες. Ο οδικός άξονας που συνδέει την Άρτα με την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα έργο με σημασία για την ανάπτυξη της περιοχής, που όμως παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και πολλές δεκαετίες από ό,τι θυμάμαι. Οι ευθύνες μετακινούνται μεταξύ περιφερειών και κεντρικής διοίκησης, ενώ η ουσία βέβαια παραμένει ίδια, η ανάγκη για ουσιαστική παρέμβαση. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διπλή πίεση. Από τη μία, καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και από την άλλη, δικαστικές διαδικασίες για κινητοποίηση του παρελθόντος. Το αποτέλεσμα είναι μια ένταση που δύσκολα κρύβεται. Και όταν η οικονομική πίεση συναντά τη θεσμική, τότε το κλίμα γίνεται έφλεκτο. Την ίδια στιγμή η πολιτιστική ζωή της περιοχής δίνει μια διαφορετική νότα. Η ονοματοδοσία πλατείας προς τιμήν του Θόδωρου Αγγελόπουλου και η προβολή της ταινίας Αναπαράσταση λειτουργούν ως υπενθύμηση ότι η ταυτότητα μιας πόλης δεν ορίζεται μόνο από τα προβλήματά της. Υπάρχει και η μνήμη.

υπάρχει και η τέχνη. Και αυτές οι στιγμές ισορροπούν έστω και προσωρινά την καθημερινότητα. Όπως είπα και στην αρχή, σε διεθνές επίπεδο η εικόνα παραμένει ρεύστη. Η πιθανότητα συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί ένα σκηνικό αβεβαιότητας που επηρεάζει όχι μόνο την πολιτική αλλά και την οικονομία. Οι διαπραγματεύσεις, οι δηλώσεις και οι απειλές συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και οι επιπτώσεις φτάνουν μέχρι την τοπική αγορά καυσίμων. Η σύνδεση είναι άμεση, ακόμα και αν δεν φαίνεται πάντα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια υπόθεση από το εσωτερικό της χώρας που έρχεται να φωτίσει μια διαφορετική πτυχή. Οι παράνομες επιδοτήσεις με εικονικούς ελαιώνες αποκαλύπτουν ένα σύστημα που μπορεί να παρακαμφθεί. Περιοχές όπου η ελιά δεν θα μπορούσε να καλλιεργηθεί εμφανίζονται στα χαρτιά ως παραγωγικές εκτάσεις. Δεν είναι απλώς ένα σκάνδαλο. Είναι μια ένδειξη των θεσμικών αδυναμιών του κράτους. Και όταν αυτές οι αδυναμίες συναντούν την ανάγκη για οικονομική επιβίωση, τότε δημιουργούνται συνθήκες που δύσκολα ελέγχονται. Κλείνοντας, η εικόνα που προκύπτει δεν είναι μόνο διάστατη. Είναι μια σύνθεση. Ο καιρός που αυξάνεται, οι υποδομές που δοκιμάζονται αλλά και που σχεδιάζονται. Η υγεία που πιέζεται, η πολιτική που αναζητά λύσεις, η κοινωνία που αντιδρά, το διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει τα πάντα. Και μέσα σε όλα αυτά μια καθημερινότητα που συνεχίζεται. Ίσως τελικά το πάρτε αλλιώς να μην είναι ένας τίτλος αλλά μια ανάγκη. Να δούμε δηλαδή τα γεγονότα όχι αποσπασματικά αλλά ως κομμάτια μιας ενιαίας πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας που δεν σταματά. Απλώς εξελίσσεται. Κώστα.

πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό, επανέλαβε σε δηλώσεις του. Εντός της ημέρας η Ιρανική απάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Η Βηρυτός δέχθηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχυρίας. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Τη Δευτέρα θα φτάσει στα Κανάρια νησιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έναρξη στις 11 με την ομιλία του Πρωθυπουργού, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς.

0: Δημοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Παρτόλιος από τη συγκρότηση Ερτιπύρου στους 88,2 και 100,3 MHz στα FM, φυσικά και από το ίντερνετ. Στον ήχο ο Κώστας Σολωμός και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Είναι γενική, κυρίες και κύριοι, διαπίστωση ότι η ένταση στην πολιτική σκηνή της Ηπείρου όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με τις τελευταίες εξελίξεις να δείχνουν ότι η αντιπαράθεση, κατά την άποψή μου, βαθαίνει και αποκτά πλέον πολλαπλά επίπεδα, και ενώ θεσμικά, πολιτικά, ενδεχομένως και προσωπικά. Αφετηρία παραμένουν οι δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, αρμόδιο για τον αθλησμό, του κ. Βρούτση, οι οποίες άνοιξαν δημόσια συζήτηση για την πορεία των έργων στην Ήπειρο. Οι αιχμές περί καθυστερήσεων και προβλημάτων συντονισμού δεν έμειναν σε επίπεδο γενικό.

αιχμηρή και δίχως διάθεση εξομάλυνσης, με σαφείς αναφορές σε άγνοια της πραγματικότητας και πολιτική σκοπιμότητα, ο κ. Καχρημάνης επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από το επίπεδο της κριτικής στο πεδίο της ευθύνης, επισημένοντας ότι τα έργα δεν εξελίσσονται σε κενό, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο γραφειοκρατικά εμπόδια, νομικές εμπλοκές και διαχρονικά χρηματοδοτικά κενά. Ωστόσο, η υπόθεση δεν έμεινε εκεί. Η πρόσφατη παρουσία του κ. Βρούτση Σταγιάννη έδωσε νέα τροπή στην αντιπαράθεση, κυρίως λόγω της εμφανούς του απόστασης από ένα έργο που μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν ως εμβληματικό. Και μιλώ για το κλειστό γυμναστήριο της Ξηφασκίας, ένα έργο με σημαντικό προϋπολογισμό που συνδέεται με τον σχεδιασμό δημιουργίας ενός ευρύτερου αθλητικού κέντρου στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, ο αναπληρωτής υπουργός απέφυγε συστηματικά να αναφερθεί στο συγκεκριμένο έργο. Ακόμα και όταν δέχθηκε σχετικές ερωτήσεις, η στάση του ήταν αποστασιοποιημένη, χωρίς καμία σαφή δέσμευση ή αναφορά σε χρηματοδότηση ή χρονοδιάγραμμα. Μια στάση που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μήνυμα πολιτικής αποστασιοποίησης. Το γεγονός αυτό προστίθεται σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα και ενισχύει την αίσθηση ότι υπάρχει κάποια απόσταση στη σχέση μεταξύ κεντρικής διοίκησης και περιφέρειας. Την ίδια στιγμή στο προσκήνιο παραμένει και το θέμα της ποινής αργίας που έχει επιβληθεί στον κύριο Καχρημάνη. Πρόκειται για μια εξέλιξη που έχει προφανώς από τη μία νομική διάσταση, αλλά ενδεχομένως και πολιτικό αποτύπωμα. Ο κ. Καχρημάνης έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για άδικη και πολιτικά υποκινούμενη απόφαση, ενώ έχει ήδη κινηθεί νομικά για την ανατροπή της. Από την πλευρά των επικριτών του, η υπόθεση αυτή θεωρείται κομβική, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση έργων και τη διαφάνεια στις διαδικασίες της περιφέρειας. Ανεξάρτητα πάντως από την τελική δικαστική εξέλιξη, η πολιτική της διάστασης είναι ήδη έντονη και με σαφή αποτυπώματα. Και κάπου εδώ η αντιπαράθεση πάβει να είναι μια απλή ανταλλαγή δηλώσεων. Μετατρέπεται σε σύγκρουση για τον έλεγχο της αφήγησης. Ποιος προχωρά έργα, ποιος καθυστερεί, ποιος ευθύνεται και τελικά ποιος έχει το πολιτικό πλεονέκτημα. Η συγκυρία ενδεχομένως δεν είναι τυχαία. Για παράδειγμα, η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και η Ήπειρος ως περιφέρεια με αυξημένες ανάγκες καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μεταξύ κεντρικής εξουσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από επιθυμητή, είναι και απαραίτητη. Κι όμως το κλίμα δείχνει σύγκρουση ή, εν πάση περιπτώσει, αντίθετη κατεύθυνση. Οι δημόσιες τοποθετήσεις, οι αιχμές, αλλά και οι σιωπές, όπως αυτή γύρω από το κλειστό της Ξηφασκίας, συγκροτούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Ένα περιβάλλον όπου οι πολιτικές προτεραιότητες είναι πάντα σαφείς και όπου οι τοπικές κοινωνίες παρακολουθούν με αυξανόμενη δυσπιστία. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η τηλεφωνική συνομιλία με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, που θα έχουμε στην συνέχεια, νομίζω ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί τα ερωτήματα δεν είναι πλέον γενικά, είναι συγκεκριμένα και απαιτητικά. Λοιπόν, μέχρι να μπορέσουμε να καλέσουμε τον και να συνδεθούμε με τον κύριο Καχρημάνη, μια μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε με την συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Κώστα.

0: Λοιπόν, συναντήσαμε στο και τηλεφωνικά τον κύριο Καχρημάνη και είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Περιφερειάρχη, σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Εδώ δουλειά, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, σας άκουσα να απαντάτε ότι τα έργα προχωρούν με βάση τον προγραμματισμό και τα δεδομένα. Αν έτσι συμβαίνει, κύριε Περιφερειάρχη, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι από την κεντρική διοίκηση αμφισβητείτε σε κάποιες γραμμές ο σχεδιασμός και η δράση της περιφέρειας?
1: Να αμφισβητείτε από κανέναν αυτό. Ουδέποτε έχει αμφισβητηθεί.
0: Ωστόσο είδαμε το...
1: Ποιον είδατε?
0: Τον κύριο Βρούτση να παίρνει αποστάσεις ό,τι αφορά το έργο του κλειστού της...
1: Εντάξει, ο κύριος Βρούτσης, δεν θα κάθομαι εγώ κάθε φορά να αναλύω στον καθένα που έρχεται εδώ στην περιοχή τι έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό, με όλους αυτούς τους παράγοντες που ξεκινήσαμε το κλειστό. Άλλωστε, ο κύριος Βρούτσης, άμα ήθελε να ήταν εντάξει με τον εαυτό του, κάναμε μια πρώτη συζήτηση στην Αθήνα, είπε θα τα συζητήσουμε, δεν ερχόμαστε σε μια περιοχή στην οποία ερχόμαστε με άδεια χέρια. Έτσι. Και ειδικά τις ημέρες που η ομάδα για πρώτη φορά εδώ τοπική ανέβηκε σε κατηγορία στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν όντως έργα, σημαντικά έργα που είναι σε εξέλιξη.
1: Σημαντικά, όσα δεν κάνουν έχω πει και δεν είναι εγωιστικό, όσα δεν κάνουν οι άλλες 12 περιφέρειες θα κάνει η περιφέρεια Ηπείρου μόνη της.
0: Μιλώ για το δρόμο, τον αυτοκινητόδρομο στην Κακαβιά, μιλώ για την γέφυρα της Άρτας που προχθές υπήρξε η ανακήρυξη του αναδόχου κτλ. Όντως, αυτά είναι σημαντικά έργα που έχουν πάρει την τροχιά τους. Από την άλλη πλευρά είδαμε και την αντιπαράθεση του κυρίου Γιώγιακα στη Βουλή σε σχέση με το δρόμο για το Μαύρο. Μα τι φαίνεται ότι υπάρχει μια ένταση?
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Ούτε τα θέματα όλα λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά όλα θέλουν δουλειά. Αυτό θέλω να σας πω. Το έλλειμμα είναι γενικότερο εδώ. Όταν λέμε έλλειμμα, εδώ και 20 χρόνια η κεντρική διοίκηση δεν κοίταξε όσο έπρεπε την Ήπειρο. Περισσότερο κοιτάξαμε εμείς παρά αυτοί. Αυτό είναι η αλήθεια. Από όταν τέλειωσε η Εγνατία Οδός, η Ιόνια, θυμόσαστε, είχε πάει στα Τάρταρα. Τέλειωσε η Ιόνια με 1002 τρόπους μέχρι τα Γιάννα, αλλά μέχρι την Κακαβιά δεν τέλειωνε ποτέ η μελέτη. Εκεί συνέβαλε η περιφέρεια Ηπείρου και ήδη αυτό το έργο μπόρεσε και δημοπρατήθηκε. Αλλά υπήρχαν και άλλα έργα τα οποία δεν έγινε η κεντρική διοίκηση, δεν έκανε τα πρέποντα, δηλαδή παράκαμψη Φιλιππιάδος μέχρι Πρέβεζα και το παραλιακό μέτωπο το οποίο τελειώνει στο Μαύρο Μάτι. Τι έκανε? Έδωσε μόνο 5 εκατομμύρια στην Εγνατία Οδό ΑΕ να κάνει τη μελέτη παράκαμψη Ιγουμενίτσας μέχρι Μαύρο Μάτι. Όταν όμως κάνεις κάποια μελέτη πρέπει να έχεις πει και από πού θα βρεθούν οι πόροι. Δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα. Αυτά δεν είναι μόνο σημερινά, μπορεί να ζορίζεται και ο κύριος Γιώγιακας και το Υπουργείο, αλλά αυτά είναι παντοτινά θέματα. Δεν είναι ούτε της σημερινής κυβέρνησης, ούτε της χθεσινής. Φτάνει κάποια στιγμή να λες ότι όταν έβρεχε λεφτά η Ευρώπη, κάποιοι δεν έκαναν αυτά που έπρεπε.
0: Μάλιστα, και επειδή βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που τελειώνει. Προφανώς η περιφέρεια, η Ήπειρος, έχει αυξημένες ανάγκες και αποτελεσματικά τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα σε σχέση με τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης?
1: Κοιτάξτε, το Ταμείο Ανάκαμψης έκανε έναν προγραμματισμό. Όσοι είχαμε έτοιμα έργα εκείνη την ώρα, γιατί αυτό ήταν κάτι ξαφνικό, δεν ήταν πώς είναι τα άλλα που προγραμματίζεται στο ΕΣΠΟ κλπ. Εμείς είχαμε κάποιους κόμβους που δημιουργούνταν προβλήματα και είχε σκοτωθεί κόσμος. Παράδειγμα, κάναμε στη Βαλανή δωράκι με το καναλάκι εκεί τη σύνδεση, πολύ σοβαρό θέμα και για να μην σκοτωθεί κόσμος, αλλά και για την ανάπτυξη στην περιοχή εκεί που είναι τόσο ωραίες παραλίες όπως είναι το Αλωνάκι, ο Όρμος, το Οδυσσέα κλπ. Αλλά συνδέθηκε και το Κανελάκι απάνω εκεί. Κάναμε τον κόμβο στην Λούτσα. Αυτούς τους κόμβους όμως τους κάνουμε με προοπτική πώς θα γίνει προσεχώς όλο το παραλιακό μέτωπο. Κάναμε τον κόμβο στα Ριζά, επίσης κάναμε τον κόμβο στη Λαψίστα που είχε πάρα πολλούς νεκρούς, αυτός ο κόμβος. Κάναμε τον Μπιζάνι, όλα αυτά ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης και βάλαμε και αρκετά χρήματα σε έναν πάρα πολύ δύσκολο δρόμο όπως είναι το Πηγάδια Πλάκα, δηλαδή Τέρβο Πηγάδια Πλάκα, στο οποίο δεν επιχείρησε κανένας να τον κάνει έτσι. Γιατί πέρασαν πολιτικοί που κατάγονταν από τα τζουμέρκα. Ουδής έβαλε τον τύπο στον ήλιο. Γιατί είναι δύσκολο έργο, πάρα πολύ δύσκολο. Έγιναν διάφορες προσπάθειες πολύ παλιότερα. Είχαν πει και για σύραγγα, απορρίφθηκαν όλα αυτά προτού καν να είμαι εγώ νομάρχης στα Γέννα. Και καταλαβαίνετε ότι κάπου εκεί σταμάτησαν οι πάντες. Εμείς προχωρήσαμε, κάναμε τη μελέτη, πήραμε τις αδειοδοτήσεις. Πολύ δύσκολο έργο. Σας τονίζω, ξέρετε τι μου λέει ένας που είναι επιτόπου μηχανικός, ο οποίος είναι η ψυχή του έργου που διευθύνει τα πάντα ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, με γόκιτο και τα μηχανήματα όλα, γιατί ο καθένας εκεί είναι και σε ένα σημείο πολύ δύσκολο που δουλεύει. Μου λέει τέτοιο έργο, εγώ δούλεψα στην κακιά σκάλα, τόσο δύσκολο έργο δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Και είναι άνθρωπος έμπειρος. Όλα αυτά όμως... Στο Ταμείο Ανάκαμψης κάποια στιγμή τελειώνει. Εμείς δεν έχουμε περίπου 19.300 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μας το έδωσαν συμπληρωματικά το ποσό το υπόλοιπο. Γιατί άλλες περιφέρειες δεν πήραν τα πρέποντα. Δηλαδή αν εξαιρέσεις την Αττική που έχει 55 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι η περιφέρεια Ηπείρου με 33 εκατομμύρια. Και για να μην πω ποια είναι τελευταία, με 950.000 όλες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχει γίνει αγώνας. Και σηκώνω τον τόνο της φωνής όταν βλέπω κάποιους οι οποίοι παίζουν. Νομίζω ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για έτσι, για ότι όλα είναι δεδομένα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα κερδίζονται. Κερδίσαμε το τζαμί στα Γιάννενα. Κερδίσαμε το Ιμαρέτ. Μου έγραφε ένας χθες, μόνο με τζαμιά ασχολείς. Ξεχνάει ότι έχω κάνει 150 περίπου μοναστήρια και εκκλησίες, ας πούμε. Ό,τι είναι πολιτισμική κληρονομιά, την κοιτάμε. Αυτά τα δύο είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως είναι και το κάστρο στην Κιάφα. Αυτά όμως έγιναν γιατί υπήρχαν μελέτες. Αν δεν υπήρχαν μελέτες, δεν θα γινόταν. Και έχουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης τον ποδηλατόδρομο. Ήδη έχουμε βάλει γραμμή από χτες που κατά κάποιο τρόπο μας απάντησαν να κερδίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε από το έργο, γιατί δυστυχώς εγώ δεν ήθελα να χάσω το έργο. Και παρά που είχε αδειοδότηση στο σημείο εκεί στο Μονολίθι, είπα αλλάξουμε πορεία. Αυτό όμως κόντεψε να χάσουμε όλο το έργο.
0: Μάλιστα, κάποιοι ακροατές μας επίμονα με ρωτούν να σας θέσω το ζήτημα του στρατοπέδου Βερσής στην Άρτα. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν ήρθαμε να διαφωνήσουμε ούτε με κανέναν βουλευτή, ούτε με κανέναν κάτοικο. Τι είπαμε? Ότι αυτό το στρατόπεδο αφού έφυγε πρέπει να είναι χρήσιμο για την πόλη της Άρτας και για τον νομό της Άρτας. Η Άρτα δυστυχώς δεν έχει ένα κέντρο διοικητικό. Τα Γιάννενα, παράδειγμα, έχουν ένα μεγάλο κέντρο. Δηλαδή, εμείς ποτέ δεν παραιτηθήκαμε του δικαιώματος να κάνουμε το διοικητήριο στο στρατόπεδο Παπακώστα. Αλλά, όπως και στην Πρέβεζα, όταν ένας χώρος έχει κάτι αρχαιολογικό μέσα, σου βγάζουν το λάδι. Στο μεν διοικητήριο στην Άρτα είχαμε πάντα το κεντρικό συμβούλιο, το αρχαιολογικό κεντρικό συμβούλιο, το ΚΑΣ. Εδώ έχουμε το κεντρικό νεοτέρων μνημείων. Και τι μας είπε? Θα το ξέρετε, στην Άρτα έχει εκεί ένα κτίριο παλιό τουρκικό. πίσω στο στρατόπεδο. Όχι, λέει, αυτό θέλουμε να φαίνεται από τον δρόμο και να είναι διακριτό. Τελειώσαμε όλη τη μελέτη, τη δώσαμε στην αρχή, μας έβαλαν κάτι ψήλο παρατηρήσεις, πήγε στο κεντρικό συμβούλιο, όχι, λέει, θα το ανοίξετε το κτίριο, θα το κάνετε σαν Χωάνι για να φαίνεται το πίσω όλο. Το κάναμε αυτό, πήραμε την πρώτη έγκριση. Μετά μας λένε, όχι, λέει, θα κάνετε πλήρη μελέτη για το πίσω και μετά θα τελειώσουμε. Όλα αυτά κρατάνε χρόνια. Και εμείς λέμε, εκεί διοικητήριο, ο δρόμος από εκεί ενώνει με το Βερσί το στρατόπεδο, η Άρτα έχει πάρα πολλά προβλήματα για τις διοικητικές υπηρεσίες γενικότερα και θέλει ανάπτυξη. Είναι ευκαιρία.
0: Κύριε Περιφερειάρχη, υπάρχει διάθεση παραχώρησης της έκτασης και των ακινήτων βεβαίως από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας.
1: Υπάρχει διάθεση, αλλά πρέπει, εκεί ζήτησαν με γραφτή πρόταση. Έτσι την πρόταση που έφτιαξαν στην Άρτα την υπόγραψα και εγώ και τη δώσαμε. Τώρα, μου είπε ο βουλευτής, δεν τον κακίζω σε κανένα σημείο, ότι εγώ θέλω να κάνω μια σχολή για την αστυνομία, μίλησα. Μα δεν χωράει μόνο την σχολή αυτή, εκεί χωράει χίλια πράγματα, δεν μου λέτε. Το τμήμα μουσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δεν έχει που να πάει, το σκέφτηκε κανένας? Σας λέω ένα απλό, αν φύγει αύριο από την Άρτα θα σκούζουμε. Δηλαδή η Άρτα είναι μια ευκαιρία εκεί πάνω, γιατί θα έχει και τα πάρκινγκ και τα πάντα, να δοθεί ένα μεγάλο διοικητήριο με την έννοια, όχι να πάμε εμείς, εμείς είμαστε, είπαμε που θα πάμε, όλοι οι άλλοι.
0: Ναι, και δυστυχώς δεν υπάρχει ενιαία πρόταση από το δικηγορικό σύλλογο. Είδαμε πρόταση που να αφορά τη μεταφορά
1: του δικαστήριου. Εκεί που είναι, λέει, δεν μπορούμε να πάμε. Εμείς δεν τους είπαμε όχι σε κανέναν. Δεν έχουμε καμία πρόταση. Αλλά ούτε γίνομαι εγώ μάγκας εντός εισαγωγικών, εάν θα πω ναι, να γίνει της αστυνομίας κτίριο. Είσαστε στα Γιάννηνα χρόνια. Δεν μου λέτε, στην Κόνιτσα έχουμε ή δεν έχουμε σχολή αστυνομίας εδώ και 15 χρόνια, 20?
0: Προφανώς.
1: Ναι. Δουλεύει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή κάπου, όταν έχουμε κάποια εμπειρία για ένα πράγμα, έτσι είπε και το Υπουργείο στο τότε Κόνιτσα στο Δήμο, φτιάξε αυτό το κτίριο, πήγανε 3-4 φουρνιές και δεν ξαναπήγε κανένας.
0: Ναι. Λοιπόν, και επειδή ο χρόνος μας πιέζει και ο δικός σας είναι περιορισμένος, μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με την ποινή αργίας που σας έχει επιβληθεί. Θεωρείτε ότι πρόκειται για νομική υπόθεση, βλέπετε πίσω από αυτή πολιτική στόχευση, και αν επηρεάζει αυτή η απόφαση τη λειτουργία της περιφέρειας?
1: Δεν επηρεάζει τίποτα. Η περιφέρεια θα κάνει τη δουλειά της και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Είναι μια πρόταση η οποία, για να είναι πρόταση τελική, πρέπει να περάσει αυτό ΣΤΕ. Όταν θα μου έρθει το χαρτί θα το στείλουμε στο ΣΤΕ, θα κάνουμε την δουλειά που πρέπει, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα το κακό.
0: Εντοπίζεται και πολιτική στόχευση πίσω από αυτή την απόφαση?
1: Εντάξτε, θέλετε τώρα να πούμε πολλά. Κάπου έγιναν κάποιοι έκαναν κάποια λάθη. Δηλαδή ξεκίνησε μια ιστορία ο κύριος Βάρας, την ξέρετε?
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βάρας ξαφνικά κάποια στιγμή το 20...
0: Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη, έτσι για να εξηγούμε.
1: Με είχε πάρει με ένα τηλέφωνο όταν γνωριστήκαμε, γιατί δεν γνωριζόμασταν και εγώ απόρρισα όταν τον βάλανε εκεί. Αλλά ήταν προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού και ήταν δικιά του απόφαση του Πρωθυπουργού που τον έβαλε εκεί, έχοντάς το πλήρη εμπιστοσύνη. Με παίρνει και μου λέει, κύριε Καχρημάνη, μου λέει, μία ερώτηση. Είσαι σύνορο αυτού με την Καστοριά. Στην Καστοριά, στον ωραιότερο βοσκότοπο της Ελλάδος, στο Γράμμο, στη Γράμμουστα, δεν έχει ζώα? Τι λες, ρε, του λέω, εκεί πάνε τα δικά μας τα ζώα από τη Θεσπρωτεία και από την Πρέβεζα. Ευχαριστώ πολύ, μου. Και έκλεισε το τηλέφωνο. Αυτός τι έγινε? Είχε βρει τον άνθρωπο που δήλωνε ωραίο βοσκοτόπι χωρίς ζώα την περιοχή της Καστοριάς. Χτες δικαζόταν 54 από την Κρήτη. Συνδέστε τα δύο. Και ποιος ήταν αυτός? Αυτός που διαχειριζόταν όλο τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα, και η δήλωσή του ήταν από τη μία δεκάτου του 18 μέχρι το 23. Την έχω τη δήλωση στα χέρια, έτσι, που έκανε στο ΟΣΔΕ, ότι ήταν ωραίο βοσκοτόπι χωρίς ζώα. Το 22 το Μάη μήνα διατάσσεται για μένα εικονικός έλεγχος από μέσα εκεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε φύγει ο Βάρας, είχε κάνει την αίτηση για να γίνει έλεγχος και απαγορεύουν στους δικούς μας που πήγαιναν όλα τα χρόνια στο Γράμμο από την Θεσπρωτεία και από την Πρέβεζα να πάνε για θερινή διαβίωση. Ήρθαν στο γραφείο διαμαρτυρόμενοι, μου έφερε η υπηρεσία την απόφαση από το 1969, είναι η απόφαση 49 εκεί στην Καστοριά, η οποία λέει ότι αυτό είναι βοσκοτόπι για όλους αυτούς που είναι από τη Θεσπρωτεία και από Κυψέλη, από την Πρέβεζα, από την Τζάρα κλπ. Το θέμα είναι ότι εκεί τους έχουν δώσει και κλήρωση στους δικούς μας. Παράδειγμα, το μεγάλο μαγαζί και για ύπνο το έχει ο κύριος Σούρλας που είναι από το Μαργαρίτη. Έχει ο Χατζάρας, Καρβούνης, χίλιοι δυο είναι ή Αρβανιτόβλαχοι ή τέτοιοι, ή Σαρακατσανέοι. Πάρα πολλά κοπάδια. Αυτό το πράγμα, αυτός που διαχειριζόταν το όλο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν το ήξερε. Από εκ μέρους της εταιρείας που είχε την τεχνική λύση. Και επειδή ο νόμος του 14 που ψηφίστηκε στην Ευρώπη μίλαγε για ωραία βοσκοτόπια χωρίς ζώα να παίρνει λεφτά ή αρρώσιμη γη χωρίς άρωτρο, δήλωσε όλη την οικογένεια εκεί. Ήδη αυτός δικάστηκε. Αλλά από το 22 που εγώ έδωσα τις βεβαιώσεις και άρχισε να γεμίζει τον κόσμο ότι εγώ μίσθωνα εκτάσεις και από τη φορά που πήρα μίσθωσα και στην Καστοριά, μετά το κατάλαβα αυτό από τους διαλόγους της Βουλής που προέκυψαν με τον διευθυντή της Ήπετρος χώρας, λέγε με τεχνική λύση, τότε κατάλαβα ότι εγώ είχα κάνει τη μεγάλη ζημιά στο όλο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να έχω καταλάβει τι έγινε. Αλλά εγώ έκανα το πρέπον. Αυτοί δεν κάναν το πρέπον, όλοι αυτοί για μένα, οι οποίοι για μένα είναι συμμορία. Και δεν είναι τυχαίο ότι δικάζονται οι 54 που διάβασα χθες στην Κρήτη. Το σύστημα το διεύθυνε αυτός που είχε βάλει ωραία βοσκοτόπια χωρίς ζώα στο Γράμμο. Αυτός είχε όλο το σύστημα στην Ελλάδα.
0: Ποιος ήταν
1: αυτός? Εγώ τον αποκαλώ εθνικό δασολόγο. Είναι παντός καιρού και το έχουν πολύ επιδερμικά δει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι, απλώς έσκασε στη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό είναι από όταν δημιουργήθηκε η όλη ιστορία και δόθηκε το σύστημα στην εταιρεία Neuropublic που το διαχειρίζεται.
0: Μάλιστα, αναφέρατε και το όνομα του κυρίου Βάρα. Ότι
1: βέβαια, ζήτησε... αυτά που είπε ήταν σωστά. Με την έννοια ότι ο άνθρωπος έψαξε να το πάει στο gov.gr και να τελειώσει το θέμα. Αλλά μέσα στο Υπουργείο, το έχω πει πολλές φορές, εκεί οι μηχανισμοί όλοι στείνονται απ' έξω στην κάθε κυβέρνηση. Δεν στείνει ο υπουργός. Του υπουργού του λένε πάρε αυτούς γιατί είναι καλούς. Αυτοί είναι νεοδημοκράτες, στον ανάλογο όταν είναι στο Πασόκ αυτοί είναι πασοκτζίδες, στον ανάλογο στο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και ΣΥΡΙ λεβέντιμ το χορό, αυτό γινόταν όλα τα χρόνια. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός.
0: Ναι, αρκετά κατανοητός γίνεται. Δεν ξέρω, πάντως...
1: Δηλαδή όταν αυτός ο άνθρωπος
0: ναι.
1: έχει δικαστεί και έχει διαχειριστεί κτηματολόγιο, έχει διαχειριστεί αναθέσεις 170 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος διαχρονικά. Το ψάχνω πλέον, έτσι. Είναι αυτός που του, ενώ γύρισε τα λεφτά και προσέξτε ότι... Τη δήλωση την έκανε μία δεκάτου του 18, όχι το 19 ή το 20. Και αυτός ο άνθρωπος τα γύρισε τα λεφτά, αλλά η δικαστήνα του είπε, η εισαγγελέα η Ευρωπαία, μπορεί να τα γύρισες, αλλά όλο το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΟΣΔΕ, εσύ το διαχειρίζεσαι σε όλη την Ελλάδα. Και τον δίκασε. 1,5 χρόνο φυλακή και συνεχίζει, έχει δικαστήριο ακόμα, δεν έχει. Έγινε το δικαστήριο, πήρε, θα γίνει κάποια άλλη ημερομηνία, θα συνεχίσει και λοιπά για άλλες υποθέσεις πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα, κύριε Παπαθεοδόρου, και τους φταίω Καχρημάνης που στην αρχή νόμιζαν ότι εκμίσθωνε εκτάσεις σαν αυτούς για να παίρνει και αυτός λεφτά σαν αυτούς, ενώ εγώ έκανα το καθήκον. Μέχρι να καταλάβουν τι έγινε, τον είχαμε κάποιοι θάνατον τον Καχρημάνη. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε με κάτι πιο ευχάριστο.
1: Δεν υπάρχει, κοιτάξτε, υπάρχει Θεός σε όλα. Έγινε, γεια σας.
0: Γεια σας και χαρά σας. Κυρίες και κύριοι, παραβήκαμε το χρόνο της εκπομπής. Νομίζω όμως ότι ήταν σημαντικά αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Καχρημάνης και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν βεβαίως στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης που αφορά τις κατανομές των επιδοτήσεων. Από τον Κώστα Σολομό και τον Κώστα Παπαθεοδόρου, να είστε καλά. Μια καλή μέρα να έχετε. Γεια σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Εκέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Την έναρξη της διαδικασίας επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν την παραγωγή της φέτας ΠΟΠ ανακοίνωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας με στόχο, όπως επισημαίνεται, την καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβιου γάλακτος και την προστασία του προϊόντος. Για το συντονισμό της διαδικασίας συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις σε όλη τη χώρα. Πρώτο σταθμό τη πρωτοβουλία επιλέχθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου λόγω τη ισχυρή παρουσία τη κτηνοτροφία στην περιοχή. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την 5η 7 Μαΐου και ώρα 12 στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λαξ στα Ιωάννινα. Η ΕΔΟΦ καλεί κτηνοτρόφου και μεταποιητέ να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, υπογραμμίζοντα ότι η επικαιροποίηση των στοιχείων συνδέεται με τη βιωσιμότητα τη παραγωγή, τη διασφάλιση τη ποιότητα τη φέτα ΠΟΠ και την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών. Στη συγκρότηση της Ένωσης Παραγωγών Φωτοβολταϊκών Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων προχωρούν μικρομεσαίοι παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με στόχο, όπως αναφέρουν, την κοινή εκπροσώπηση και τη διεκδίκηση μέτρων στήριξης για τον κλάδο. Είναι ένωση με την ονομασία ΕΠΑΦΗ. Επισημαίνει ότι οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές πιέσεις λόγω των περικοπών ενέργειας, των χαμηλών τιμών αποζημίωσης και των προβλημάτων απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι απώλειες εσόδων το πρώτο 20ήμερο του Απριλίου ξεπέρασαν το 62%, ενώ αρκετοί παραγωγοί δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΕΠΑΦΕΗ αναφέρει ότι έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με θεσμικούς φορείς, ενώ ο βουλευτής Θεσπρωτείας Βασίλης Γιώγιακας κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας μέτρα προστασίας για τους μικρομεσαίους παραγωγούς της περιφέρειας. Έλλειψη σε υποδομές, εξοπλισμό και βασικούς χώρους λειτουργίας καταγράφηκαν στα ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ιωαννίνων, σύμφωνα με όσα αναδείχθηκαν κατά την επίσκεψη κλιμακίου του ΚΚΕ σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Μεταξύ των προβλημάτων που επισημάνθηκαν είναι οι μικρές και ακατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας, η έλλειψη χώρων θεραπείων, ιατρίων και βοηθητικών υποδομών, αλλά και δυσκολίες πρόσβασης για μαθητές και με αναπηρίες. Το 4ο Ειδικό Δημοτικό Ιωαννίνων, όπως αναφέρεται, λειτουργούν ταυτόχρονα πολλά τμήματα σε περιορισμένους χώρους, ενώ στο ειδικό δημοτικό ΣΑΠ και στο ειδικό δημοτικό Ελεούσας κατακαιλούνται σοβαρές ελλείψεις ακόμη και σε βασικό εξοπλισμό. Τα ζητήματα αυτά διαπιστώθηκαν κατά την επίσκεψη του βουλευτή του ΚΚΕ Νίκου Έξαρχου, ο οποίος συνοδευόταν από στελέχη του κόμματος και εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. Ο βουλευτής συναντήθηκε με εκπαιδευτικούς των σχολείων και έκανε λόγο για διαχρονική υποχρηματοδότηση και πολιτικές ευθύνες γύρω από την κατάσταση στην ειδική αγωγή. Παράλληλα, εξήρε την προσπάθεια των εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την πορεία της χρηματοδότησης της ειδικής αγωγής τα επόμενα χρόνια. Τους στενούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πογονίου και της Ιεράς Μητροπόλεως Πογονής και Κονίτσης επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Μητροπολίτη κύριου Αλεξίου στο Δημαρχείο Πογονίου, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Καψάλης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ακριτική περιοχή του Πογονίου, καθώς και οι τρόποι περιττέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοίκησης και εκκλησίας, με στόχο, όπως επισημάνθηκε, τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την αντιμετώπιση ζητημάτων καθημερινότητας. Ο Δήμαρχος Πογονίου ευχαρίστησε το Σεβασμιότατο για την επικοδημητική συζήτηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την προώθηση των τοπικών υποθέσεων και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή.
Εκδήλωση γνωριμίας με θέμα την υπηρετική γαστρονομία θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα του ξενοδοχείου Αγγέλικα Παλάς Χοτέλ στην Οικουμενίτσα, με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της γαστρονομικής ταυτότητας της Ηπείρου. Η εκδήλωση επικεντρώνεται στις μοναδικές γεύσεις της περιοχής, στη χρήση τοπικών πρώτων υλών και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εισηγήσεις εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, επιστημόνων και επαγγελματιών του κλάδου, ενώ θα παρουσιαστούν θέματα που θα αφορούν την ηπειρωτική γαστρονομία, την παραγωγή ελαιόλαδου στη Θεσπρωτεία, τις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και την αξιοποίηση προϊόντων όπως η γαρίδα και η χαβιάρα. Παράλληλα θα παρουσιαστεί το νέο brand name και ο δικτυακός τόπος της πρωτοβουλίας Ηπειρωτική Γαστρονομία, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με γευσιγνωσία και μπουφέ με εδέσματα βασισμένα σε 4 εμβληματικά προϊόντα της Ένωσης Γαστρονομίας Ηπείρου με στήριξη του ΣΑΕΚ Ιωαννίνων. Εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821, Χατζημιχάλη Νταλιάνη, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026 στο Δελβινάκι, με διοργανωτές το Δήμο Απογονείου και το Τοπικό Συμβούλιο Δελβινακίου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 11 στην προτομή του Χατζημιχάλη Νταλιάνη, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσουν καταθέσεις στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού υγιής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στο παλαιό αρενοαγωγείο Παρθενοαγωγείου Δελβινακίου, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο αντιδήμαρχος Πογονίου Μιχάλης Σιούτης και ο πρόεδρος της κοινότητας Δελβινακίου Γεώργιο Τσόνης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Νικόλαος Θεοδοσίου. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι ο στόχος των εκδηλώσεων είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η απόδοση τιμής στον οπλοαρχηγό που συνέδεσε το όνομά του με τον αγώνα για την ελευθερία. Στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου ο 9ος ημιμαραθώνιος αγώνας Ιωάννινα Half Marathon, με διοργανώτρια την εταιρεία αθλητικών event My Antwerview, στη συντήρηση, στη στήριξη του Δήμου Ιαννητών και της Περιφέρειας Ηπείρου και τη συνδρομή του Συλλόγου Δρομέων Ιωαννίνων. Η διοργάνωση περιλαμβάνει τον ημιμαραθώνιο των 21.097 μέτρων, αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, το παιδαγωγικό αγώνα στα 1000 μέτρα και για μαθητές δημοτικών σχολείων, καθώς και αγώνα 1000 μέτρων για αμαία. Ο θεσμός ξεκίνησε το 2014 με αγώνα 10 χιλιόμετρων στο παραλίμνιο οικισμό των Ιωαννίνων και το 2016 εξελίχθηκε σε νυχτερινό ημιμαραθώνιο, προσελκύοντας συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Από το 2022 η διοργάνωση μεταφέρθηκε σε πρωινές ώρες, με στόχο να εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού δίπλα στη λίμνη. Η διαδρομή περνά από το ιστορικό κέντρο της πόλης, στο κάστρο των Ιωαννίνων και την παραλίμνια περιοχή, συνδυάζοντας το φυσικό τοπίο με τα ιστορικά σημεία της πόλης. Για σήμερα προβλέπονται και λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικών γενικά διευθύνσεων, ασθενείς μέχρι μέτρη, και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές και πιθανόν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική διευθύνσεων μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Η εθνική λυρική σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μία νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
5: Επαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
6: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
5: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
6: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
5: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
7: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤ ECHO.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

λέξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ertecho.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους εδώ στο υπέροχο χώρο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού μας στο 2651-074-371. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioanninon@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι που θα μας επιλέξει η Άντα και θα γυρίσουμε εδώ κοντά σας για να πούμε τις πρώτες ειδηλσούλες από την Ήπειρο.

είπε, το έχω την καλύτερη καταγραφή της παραγωγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα της φέτας pop. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση της Φέτας προχωρά σε πανελλαδική διαδικασία ενημέρωσης των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών, ξεκινώντας από σήμερα από την Ήπειρο. Όπως ανακοινώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την ανάγκη επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν τους παραγωγούς αλλά και τις ποσότητες εγωπρόβειου γάλακτος που κατευθύνονται στην παραγωγή φέτας pop σε μια προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης και ελέγχου της αλυσίδας παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Συντονισμού Έργου, αποτελούμενη από τον Γιώργο Βαόπουλο, τον Δημήτρη Μπαλούκα και τον Νίκο Καλιακούδα, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση θα γίνει σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξη τα Ιωάννινα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός κύκλου επαφών με τους παραγωγούς σε όλες τις περιφέρειες. Στόχος των συναντήσεων είναι ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και η πλήρης ενημέρωση των κτηνοτρόφων. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ κοντά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η Ιρανική απάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, όπως υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Η Βηρυτός δέχτηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχηρίας. Αλματώδης η αύξηση των δικτών στις συναλλαγές των ασιατικών χρηματιστηρίων. Το Brent έφτασε στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές, η τιμή στο διυλισμένο καύσιμο θα μειωθεί, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Ανησυχία από τα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έναρξη στις 11 με την ομιλία του Πρωθυπουργού η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνελήφθησαν τρία άτομα χθες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία στο Χαλάνδρι και έκρηξη. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ κοντά σας ξανά, στο πρωινό ραντάρ, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο η Άντα Κωνσταδήμα. Την εικόνα των σοβαρών ελλείψεων και των ακατάλληλων υποδομών στα ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ιωνινών ανέδειξε η επίσκεψη του κλιμακίου του ΚΚΕ. Με επικεφαλή το βουλευτή ο Ανίνων Νίκο Έξεργο σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής που έγιναν χθες στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε το πρώτο και το τέταρτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων, το ειδικό σχολείο ΣΑΠ και το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ελεούσας. Τον βουλευτή συνόδευε ο Τάσος Τόκας, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Επίρου Κέρκυρας Λευκάδος του ΚΚΕ και εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τομεακής οργάνωσης των Ιωαννίνων του ΚΚΕ, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν αφορούν την έλλειψη των κατάλληλων αιθουσών, θεραπευτικών και βοηθητικών χώρων γραφείων, προσβάσιμων τουαλετών και βασικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο τέταρτο ειδικό δημοτικό σχολείο, όπου 5 τμήματα στεγάζονται σε 4 μικρές αίθουσες από 10 έως 20 τετραγωνικών μέτρων, με μαθητές και εκπαιδευτικούς και ειδικό προσωπικό να συνυπάρχουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Όπως αναφέρεται, βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται ως διαχωριστική τύχη, ενώ αποσίαζαν χώροι θεραπείων, ιατρείου και υποδομές για μαθητές με ειδικές ανάγκες. Σε δήλωσή του, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Έξερχος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κατάσταση στην ειδική αγωγή αποτελεί αποτελέσματα διαχρονικών πολιτικών επιλογών και υποχρηματοδότησης. Όπως σημείωσε, το έργο που γίνεται στην ειδική αγωγή οφείλεται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς που δίνουν την ψυχή τους για την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών, ενώ άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την αξιολόγηση και τα πειθαρχικά μέτρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις μελλοντικές δυσκολίες που σύμφωνα με το ΚΚΕ αναμένεται να προκύψουν λόγω της ανακατονομής κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Κλείνοντας, κάλεσε εκπαιδευτικούς γονείς και εργαζόμενους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις μελλοντικές δυσκολίες που σύμφωνα με το ΚΚΕ αναμένεται να προκύψουν λόγω της ανακατονομής

συνεδριάζει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Με σειρά θεμάτων που αφορούν μεγάλες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, ενεργειακά έργα, πτηνοτροφικές μονάδες και υδροελεκτρικές εγκαταστάσεις στην Ήπειρο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα και στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται γνωμοδοτήσεις για νέες πτηνοτροφικές μονάδες Ιωάννινα Άρτα, έργο αντιλιοταμείευσης στην περιοχή του Πουρναρίου, μικρό υδροελεκτρικό στο Μετσοβίτικο ποταμό, αλλά και δύο αιωλικούς σταθμούς στην περιοχή της Πάργας. Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους αποφύτους του στην εκδήλωση Μέρα Καριέρας του 2026. Μια δυναμική εκδήλωση διασύνδεσης με την αγορά εργασίας που θα γίνει σήμερα στις 10 έως τις 5 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Η Μέρα Καριέρας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για το επόμενο βήμα στην επαγγελματική πορεία και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες να γνωρίσουν επιχειρήσεις που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό, να ενημερωθούν για προοπτικές απασχόλησης και απαιτήσεις των επαγγελματικών κλάδων, να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης, να συμμετέχουν σε συνεντεύξεις γνωριμίας με στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και να διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο επαφών. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν σύντομες παρουσιάσεις από εκπροσώπους επιχειρήσεων με θεματικές που αφορούν τη σταδιοδρομία και τις σύγχρονες ανάγκες του επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Πάμε στην Άρτα τώρα. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Όλγα Γεροβασίλη κατέθεσε όσον αφορά προς τον Υπουργό Υγείας με το δελτίο το σχετικό που εξέδωσε, τίθεται το θέμα των εκτός ορίων λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας με το μοναδικό ακτινολόγο να μετακινείται συνεχώς στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας και στην Άρτα να μένει με δύο μετακινούμενους ακτινολόγους από το Κέντρο Υγείας της Άρτας και από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα είναι ότι το Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας λειτουργεί χωρίς φυσική παρουσία, αναφέρει, ακτινολόγου τις μισές ημέρες του μήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, προκαλώντας δυσλειτουργία όλων των κλινικών του νοσοκομείου λόγω της ελλιπούς διάγνωσης. Η βουλευτής της Άρτας ζητά την άμεση εξέταση του θέματος και την ενημέρωση για τις σχετικές ενέργειες για την επίλυσή του.

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Ανίνων στην Άρτα και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Άρτας, καλώντας πολίτες και φοιτητές να συμμετάσχουν στην προσπάθεια ενίσχυσης των αποθεμάτων αίματος. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωπονίας στο ισόγειο του κτηρίου στην Άρτα. Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα σε νέους και παλιούς εθελοντές αιμοδότες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι οι ανάγκες για αίμα παραμένουν καθημερινές και αυξημένες και όπως επισημαίνεται, αίμα χρειάζονται διαρκώς οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και άτομα που βάλλονται σε θεραπείες, παιδιά ηλικιωμένοι αλλά και περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό η συμμετοχή όλων για την αιμοδοσία απαιτείται, είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορούν να δώσουν αίμα αν είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να έχουν καταναλώσει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία, να έχουν κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες, να αισθάνονται ξεκούραστοι, να ενημερώσουν τον γιατρό για τυχόν φαρμακευτική αγωγή ή κάποια άλλα προβλήματα υγείας που τυχόν μπορεί να έχουν, ενώ σε περίπτωση τατού θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 4 μήνες. Το μήνυμά τους για ακόμα μία φορά είναι «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή», είναι το μήνυμα της δράσης.

πάμε λίγο και στον χθεσινό αγώνα του Day Tour of Hellas 2026, που ξεκίνησε από τα Ιωάννινα, πέρασε από την Άρτα και κατέληξε στο Αγρίνιο.

Μαρίνο δεν ήταν απλώς ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Ήταν μια ευκαιρία προβολής για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, με εικόνες που πραγματικά ταξίδεψαν σε ολόκληρη τη χώρα και στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας το φυσικό τοπίο της πόλης και τον πολιτισμό της περιοχής. Περισσότεροι από 120 αθλητές συμμετείχαν στο πρώτο ετάπ των 171 χιλιόμετρων σε μια διοργάνωση που μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ και συγκέντρωση των ενδιαφέρων κατοίκων και επισκεπτών. Η διέλευση από την Άρτα είχε ένα ξεχωριστό συμβολισμό. Ο κόσμος πραγματικά βγήκε στους δρόμους, η πόλη απέκτησε διεθνή εικόνα και αποδείχθηκε ότι η περιφέρεια μπορεί να φιλοξενεί τέτοιες διοργανώσεις υψηλού επίπεδου. Παράλληλα, τέτοιες δράσεις ενίσχυσαν την τοπική οικονομία και την επισκεψιμότητα, αλλά και την εξωστρέφεια της περιοχής.

Μπροστά σε αυτό το μεγάλο και ένθερμο κοινό πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση, όπως σας είπα. Ο νικητής για χθες αυτό το συναρπαστικό αγώνα ήταν ο Βέλγος Μάτις Άφονς. Πραγματικά ήταν μια φανταστική διαδικασία αλλά και μεγάλη νίκη. Είδαμε πολύ ωραίες εικόνες και μας άφησαν όλους άφωνους, εντάξει. Στην Άρτα εγώ αυτό που είδα και το είδα και από κοντά ήταν ότι ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ ωραία. Σε κάθε γωνιά μέχρι να περάσουν από την Άρτα, από την αρχή, από τα πολιτιστικά υπέροχα μνημεία που έχουμε, όλοι ήταν έξω και χειροκρόταγαν και έτσι έδιναν μεγαλύτερη χαρά σε όλους αυτούς που συμμετείχαν σε ένα τέτοιο ωραίο γεγονός. Τώρα στο κομμάτι των υποδομών έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Κάποιες εικόνες να μην ήταν και τόσο κολακευτικές, αλλά νομίζω ότι υπάρχει καλή διάθεση από όλους τους φορείς και είναι κάποια πράγματα που στο μέλλον πρέπει και χρειάζεται να διορθωθούν για την καλύτερη εξωστρέφεια της πόλης μας και όχι μόνο της πόλης μας και της περιοχής μας γενικότερα. Όμως και σε άλλο ένα θεματάκι, στο Δήμο Πογονίου που πρόκειται ο Δήμος Παγωνίου και το τοπικό συμβούλιο Δελβινακίου τιμούν τη μνήμη και την προσφορά του ηρωικού οπλαρχηγού της Επανάστασης του 1821 του Χατζημιχάλη Νταλιάνη, που διοργανώνοντας έτσι επαιτειακές εκδηλώσεις τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την απόδοση τιμών στην προτομή του ήρωα, καθώς και ομιλίες για την ιστορική του δράση στο χώρο του πρώην Αεροναγωγείου Παρθεναγωγείου Δελβινακίου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής: στο χώρο της προτομής Χατζημιχάλη Νταλιάνη στις 11 η ώρα πρόκειται να γίνει η πρημόσυνη δέση και 11 και 10 θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

ξεκίνησαν τη Δευτέρα 4 Μάη του 2026 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου οι αιτήσεις για την εισαγωγή του πρώτου γυμνασίου του σχολικού έτους 2026-2027 του Μουσικού Σχολείου Άρτας. Θα ήθελα να σας διαβάσω και λίγο στην ανακοίνωση και στο δελτίο τύπου που μας απέστειλε το Μουσικό Σχολείο Άρτας και πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ίδρυση των μουσικών σχολείων στη χώρα μας στο σχολικό έτος 1988-1989 υπήρξε μια καινοτομία που προκάλεσε τη τομή στο περιβάλλον και στα δεδομένα της μέχρι τότε εκπαίδευσης και τροποποίησε τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας και δημιούργησε τις συνθήκες για να αναπτυχθεί το νέο πνεύμα και η όθηση στη μουσική δημιουργία και την παραγωγή αλλά και τις παιδαγωγικές αντιλήψεις. Το Μουσικό Σχολείο της Άρτας ιδρύθηκε το 2009 και από τότε πραγματοποιεί πολυδιάστατες και πολυέμορφες πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις και αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις γόνιμης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους μαθητές αλλά και την τοπική κοινωνία. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων έχει μια συνολική διάρκεια 42 ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας συμβαδίζουν με όσα ισχύουν για τα γυμνάσια και τα γενικά λύκεια. Τις θύματα μουσικής παιδείας περιλαμβάνονται η διδασκαλία μουσικών οργάνων. Στο γυμνάσιο οι μαθητές διδάσκονται σε ατομικά μαθήματα 3 μουσικά όργανα. Ένα όργανο της επιλογής τους, το οποίο είναι τα διάφορα. Δεν θα ήθελα να σας τα διαβάσω μέσα. Ενδεικτικά θα σας πω 2-3, το βιολί, βιόλα, βολιατζέλο, κιθάρα κλασική. Επίσης οι μαθητές διδάσκονται την ευρωπαϊκή και την ελληνική παραδοσιακή μουσική ως θεωρία και πράξη, την ιστορία της μουσικής, τη χοροδία, την κριτική μουσική ακρόαση, τις εφαρμογές της πληροφορικής στη μουσική, τη μορφολογία, την αρμονία και την ανάπτυξη των μουσικών ακουστικών ικανοτήτων. Τέλος, όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε μουσικά σύνολα με τα οποία δίνουν συναυλίες τόσο εντός όσο και εκτός Άρτας. Η εισαγωγή των μαθητών και των μαθητριών στην πρώτη τάξη των μουσικών σχολείων γίνεται κατόπιν επιλογής και αξιολόγησης τους από επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό στα αντικείμενα της αντίληψης του ρυθμού, της φωνητικής ικανότητας, της ακουστικής ικανότητας, της διάκρισης των ηχοχρωμάτων και προαιρετικά στην εκτέλεση του μουσικού οργάνου.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σου στο πρωινό ρατάρ. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο η Άντα Κωνσταντίνα. Όση ώρα μας απομένει, γιατί σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πώς πέρασε τόσο γρήγορα η ώρα. Δυστυχώς θα είμαστε μόνο για μία ώρα κοντά σας. Φτάνουμε λίγο στα τελευταία 10 λεπτά. Και να προλάβω να σας πω όσες ειδησούλες γίνεται εδώ για την περιοχή μας, για την όμορφη Ήπειρο. Θα περάσω και σε άλλη μια σημαντική αναβάθμιση στις υποδομές και στην οδική ασφάλεια που πραγματοποιείται στην Πρέβεζα. Πραγματοποιήθηκε με την τοποθέτηση συστήματος έξυπνης διάβασης στο πολυσύχναστο κόμβο του φόρου. Η παρέμβαση αυτή στόχευε στην προστασία των πεζών αλλά και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων εντός του αστικού ιστού. Η τεχνολογία που εφαρμόστηκε βασίζεται σε ένα συνδυασμό αισθητήρων και φωτεινών ενδείξεων. Οι αισθητήρες είναι κίνησης. Το σύστημα αυτό ανοιχνεύει τα αυτόματα τους πεζούς που ετοιμάζονται να διασχίζουν τον δρόμο. Στα LED panel στην άσφαλτο, μόλις ενεργοποιήθηκαν οι αισθητήρες, ανάβουν φωτεινά panel LED που είναι ενσωματωμένο στο οδόστρωμα, αλλά και στην κατακόρυφη σήμανση. Ταυτόχρονα με την άσφαλτο ενεργοποιούνται οι φωτεινές πινακίδες LED στο πλάι του δρόμου. Το κύριο πλεονέκτημα της έξυπνης διάβασης είναι ότι προειδοποιεί τους οδηγούς έγκαιρα και με μεγάλη ακρίβεια. Η φωτεινή σήμανση είναι ορατή από μια μεγάλη απόσταση, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή δυσμενών καιρικών φαινομένων, εξασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί θα μειώσουν ταχύτητα και θα παραχωρήσουν προτεραιότητα στους πολίτες.

πάμε να επιστρέψουμε πάλι στα Γιάννενα και πιο συγκεκριμένα λίγο μάλλον στο αστυνομικό τμήμα Κόνιτσας. Από την υποδιεύθυνση δίωξη και ξυγνίας εγκλημάτων Ιωαννίνου, σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Κόνιτσας, συνελήφθησαν ένας 32χρονος μεδαπός και μία 43χρονη μεδαπή που κατηγορούνται για αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και απάτης, ενώ για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 23χρονος μεδαπός συνεργός τους. Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, προχθές, 4 και 5 του 2026, υπήρξε μια κινητοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών, ύστερα από καταγγελίες πολιτών ότι είχαν δεχθεί τηλεφωνήματα από άγνωστους, οι οποίοι προφασιζόμενοι τους λογιστές τους ζήτησαν χρήματα ή τη μαλφή προκειμένου να εξοφλήσουν μια οικονομική τους οφειλή στην εφορία. Σε μία από τις περιπτώσεις, η ηλικιωμένη στα Ιωάννα, αφού πίστηκε, παρέδωσε σε άγνωστη γυναίκα κοντά στο σπίτι της, όπως τη συστήθηκε από τον άγνωστο που τη τηλεφώνησε, κοσμήματα που είχε συγκεντρώσει συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, η ηλικιωμένη, όντας έτοιμη να παραδώσει στην ίδια γυναίκα το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, αντιλήθηκε σε βάρος της απάτη και επαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι πρόκειται για μια οργανωμένη δράση εγκληματικής ομάδας, στην οποία στο ρόλο του εισπράκτορα είχε η 43χρονη, ενώ ο 32χρονος τη μετέφερε με γιοταχή αυτοκίνητο στα σπίτια των θυμάτων. Από ό,τι βλέπετε, συνεχόμενα δεν σταματούν οι εξαπατήσεις, ειδικά στους ηλικιωμένους, το τελευταίο διάστημα, όπως λέει και η αστυνομία, και τα έχουμε ξαναπεί και την άλλη φορά είχαμε φιλοξενήσει και το διοικητή εγκλημάτων εδώ της Άρτας, τον κύριο Γούσλο, που μας έλεγε κάποια tips έτσι ώστε να μπορούν και με κάποιο τρόπο να προφυλαχτούν. Μεγάλη προσοχή. Να συνεχίσω και να σας πω ότι από την αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας ταυτοποιήθηκε το παραπάνω όχημα, το οποίο εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι στην Κόνιτσα από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κόνιτσας, όπου και επενέβην η 43χρονη και ο 32χρονος, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Εντός του αυτοκινήτου ήταν και κρυμμένα σε κρύπτη βρέθηκαν τα κοσμήματα που είχαν αποσπάσει από την παραπάνω ηλικιωμένη, η οποία αναγνώρισε τη 43χρονη ως τη γυναίκα την οποία τα είχε παραδώσει και στη συνέχεια τις αποδόθηκαν. Πάλι καλά, αυτή είναι μία από τις καλές περιπτώσεις που μπόρεσε και τα πήρε πίσω η γυναίκα. Σε άλλες περιπτώσεις, δυστυχώς, δεν τα παίρνουν. Πάλι προσοχή και πάλι.

Η Δοδόνη με ρίζες βαθιά απλωμένες στην υπηρετική γη και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία όταν συμπορεύεται με την κοινωνία και τον άνθρωπο. Η γαλακτοβιομηχανία της Υπήρου στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί προχώρησε σε δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικής αξίας 40.000 ευρώ προς την ορολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας, ένα σχεδιασμό που δεν περιορίζεται σε αριθμούς και δείκτες, αλλά αποτυπώνει μια φιλοσοφία ζωής, σεβασμό στη φύση, υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και διαρκή μέρημνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε μια εποχή προκλήσεων, η Δοδόνη επιλέγει να επενδύει σε ό,τι έχει πραγματικό αντίκτυπο στην υγεία, στην ποιότητα ζωής, αλλά και στον άνθρωπο. Η δωρεά αφορά σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα και συγκεκριμένα ελληνικά ενδοσκόπια τελευταίας τεχνολογίας, εργαλεία που ενισχύουν ουσιαστικά το έργο των γιατρών και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Σταθερά προσιλωμένη στις αξίες της, η Δοδόνη συνεχίζει να ενισχύει τους δεσμούς της με την τοπική κοινωνία, επενδύοντας σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Και κάπου εδώ, δυστυχώς σήμερα δεν είμαστε εδώ 2 ώρες μαζί σας, δεν πειράζει, 1 ώρα, ό,τι προλάβουμε ας πούμε. Οι ειδήσεις όμως δεν σταματάνε εδώ για την Ήπειρο. Τα υπόλοιπα αύριο, αύριο που είμαστε πάλι εδώ στο πρωινό ραντάρ, 9 η ώρα έχουμε ραντεβού, θα το κρατήσουμε μέχρι τις 11 κανονικά αύριο και θα έχουμε και συνεντεύξεις με πολύ ωραία θεματάκια από ολόκληρη την Ήπειρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω καλημέρα σε όλους σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο η Άντα Κωνσταντίμα, και πάμε να περάσουμε σε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων του περιφερειακού σταθμού μας, της ΕΡΤ των Ιωαννίνων.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Την έναρξη της διαδικασίας επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν την παραγωγή της φέτας ΠΟΠ ανακοίνωσε η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Φέτας με στόχο, όπως επισημαίνεται, την καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβιου γάλακτος και την προστασία του προϊόντος. Για το συντονισμό της διαδικασίας συγκροτήθηκε η ειδική επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις σε όλη τη χώρα. Πρώτος σταθμός της πρωτοβουλίας επιλέχθηκε Περιφέρεια Ηπείρου λόγω της ισχυρής παρουσίας της κτηνοτροφίας στην περιοχή. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την 5η 7 Μαΐου στις 12 η ώρα στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου Ντουλάξ στα Ιωάννινα. Η ΕΔΟΦ καλεί κτηνοτρόφους και μεταποιητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι η επικαιροποίηση των στοιχείων συνδέεται με τη βιωσιμότητα της παραγωγής, τη διασφάλιση της ποιότητας της φέτας ΠΟΠ και την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών. Στη συγκρότηση της Ένωσης Παραγωγών Φωτοβολταϊκών Ηπείρων και Ιωαννίων Νήσων προχωρούν μικρομεσαίοι παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με στόχο, όπως αναφέρουν, την κοινή εκπροσώπηση και τη διεκδίκηση μέτρων στήριξης για τον κλάδο. Η νέα ένωση με την ονομασία ΕΠΑΦΗ επισημαίνει ότι οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές πιέσεις λόγω των περικόπων ενέργειας, των χαμηλών τιμών αποζημίωσης και των προβλημάτων απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από το δίκτυο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι απώλειες εσόδων το πρώτο 20ήμερο του Απριλίου ξεπέρασαν το 62%, ενώ αρκετοί παραγωγοί δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΕΠΑΦΗ αναφέρει ότι έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με θεσμικούς φορείς, ενώ ο βουλευτής Θεσπρωτείας Βασίλης Γιώγιακας κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας μέτρα προστασίας για τους μικρομεσαίους παραγωγούς της περιφέρειας. Έλλειψη σε υποδομές, εξοπλισμό και βασικούς χώρους λειτουργίας καταγράφηκαν σε ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με όσα αναδείχθηκαν κατά την επίσκεψη κλιμακίου του ΚΚΕ σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Μεταξύ των προβλημάτων που επισημάνθηκαν είναι οι μικρές και οι ακαταλληλές αίθουσες διδασκαλίας, η έλλειψη χώρων θεραπείων, ιατρίων και φοιτητικών υποδομών, αλλά και δυσκολίες πρόσβασης για μαθητές με αναπηρίες. Το 4ο Ειδικό Δημοτικό Ιωαννίνων, όπως αναφέρεται, λειτουργούν ταυτόχρονα πολλά τμήματα σε περιορισμένους χώρους, ενώ το ειδικό δημοτικό ΣΑΠ και στο ειδικό δημοτικό Ελεούσας καταγγέλλονται σοβαρές ελλείψεις ακόμη και σε βασικό εξοπλισμό. Τα ζητήματα αυτά διαπιστώθηκαν κατά την επίσκεψη του βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Έξαρχου, ο οποίος συνοδευόταν και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Ο βουλευτής συναντήθηκε με εκπαιδευτικούς των σχολείων και έκανε λόγο για διαχρονική υποχρηματοδότηση και πολιτικές ευθύνες γύρω από την κατάσταση στην ειδική αγωγή. Παράλληλα, εξήρει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την πορεία της χρηματοδότησης της ειδικής αγωγής τα επόμενα χρόνια. Τους στενούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πογονίου και της Ιεράς Μητροπόλεως Δρινουπόλεως Πογονής και Κονίτσης επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Μητροπολίτη Αλεξίου στο Δημαρχείο Πογονίου, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Καψάλης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ακριτική περιοχή του Πογονίου, καθώς και τρόποι περιττέρου ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοίκησης και εκκλησίας, με στόχο, όπως επισημάνθηκε, τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την αντιμετώπιση ζητημάτων καθημερινότητας. Ο Δήμαρχος Πογονίου ευχαρίστησε το Σεβασμιότατο για την επικοδημητική συζήτηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την προώθηση των τοπικών υποθέσεων και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή. Εκδήλωση γνωριμίας με θέμα την υπηρετική γαστρονομία θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7 στην αίθουσα του ξενοδοχείου Αγγέλικα Παλάς Χοτέλ στην Ιγουμενίτσα με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της γαστρονομικής ταυτότητας της Ηπείρου. Η εκδήλωση επικεντρώνεται στις μοναδικές γεύσεις της περιοχής, στη χρήση τοπικών πρώτων υλών και στη σύνδεση της γαστρονομίας με την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, του τουρισμού και τους πρωτογενούς παραγωγής. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εισηγήσεις εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, επιστημόνων και επαγγελματιών του κλάδου, ενώ θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν την ηπειρωτική γαστρονομία, την παραγωγή ελαιόλαδου στη Θεσπροπία, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την αξιοποίηση προϊόντων όπως η γαρίδα και η χαβιάρα. Παράλληλα θα παρουσιαστεί το νέο brand name και ο διδικτυακός τόπος της πρωτοβουλίας ηπειρωτική γαστρονομία, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με γευσηγνωσία και μπουφέ με δέσματα βασισμένα σε 4 εμβληματικά προϊόντα της Ένωσης Γαστρονομίας Ηπείρου με τη στήριξη του ΣΑΕΚ Ιωαννίνων. Εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 Χατζημιχάλη Ταλιάνη θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Δελβινάκι με διοργανωτές, το Δήμο Πογονίου και το Τοπικό Συμβούλιο Δελβινακίου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 11 στην προτομή του Χατζημιχάλη Ταλιάνη, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέση και θα ακολουθήσουν καταθέσεις στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στο παλαιό αρεναγωγείο Παρθεναγωγείου Δελβινακίου, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο αντιδήμαρχος Πογονίου Μιχάλης Σιούτης και ο πρόεδρος της κοινότητας Δελβινακίου Γεώργιο Τσόνης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Νικόλαος Θεοδοσίου. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι ο στόχος των εκδηλώσεων είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η απόδοση τιμής στον απλαρχηγό που συνέδεσε το όνομά του με τον αγώνα για την ελευθερία. Στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου ο 9ος ημιμαραθώνιος αγώνας Ιωάννινα Hall Marathon με διοργανώτρια την εταιρεία αθλητικών event, τη στήριξη του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου και τη συνδρομή του Συλλόγου Δρομέων Ιωαννίνων. Η διοργάνωση περιλαμβάνει τον ημιμαραθώνιο των 21.097 μέτρων, αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, τον παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων για μαθητές δημοτικών σχολείων, καθώς και αγώνα 1.000 μέτρων για αμαία. Ο θεσμός ξεκίνησε το 2014 με αγώνα 10 χιλιόμετρων στο παραλίμνιο οικισμό των Ιωαννίνων και το 2016 εξελίχθηκε σε νυχτερινό μημαραθώνιο, προσελκύοντας συμμετοχές σε όλη την Ελλάδα. Από το 2022 η διοργάνωση μεταφέρθηκε σε πρωινές ώρες με στόχο να εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού δίπλα στη λίμνη. Η διαδρομή περνά από το ιστορικό κέντρο της πόλης, το κάστρο των Ιωαννίνων και την παραλίμνια περιοχή, συνδυάζοντας το φυσικό τοπίο με τα ιστορικά σημεία της πόλης. Ας πούμε και την λογική και τον καιρό. Για σήμερα, Πέμπτη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί γενικών διευθύνσεων, ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Παρασκευή, προβλέπονται νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές και πιθανόν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική διευθύνσεων μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Earth Ιωάννινα.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ανθολόγιο πολιτισμού. Μια επισκόπηση στα πολιτιστικά δρόμενα της Ηπείρου και μια περιήγηση στα μουσικά μονοπάτια των σύγχρονων καλλιτεχνών. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Τζόκας.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα τον περιφερειακό σταθμό Ιωάννη Δησέρ. Αλλάζουμε ρότα, ξεδιπλώνουμε το πολιτιστικό μας καλεντάρι με θεατρική δραστηριότητα, και ευτυχές είναι ότι υπάρχει θεατρική δραστηριότητα στα Γιάννενα. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων τον αγαπητό Πέτρο Χριστακόπουλο. Είναι ηθοποιός. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλά.
1: Και βεβαίως ο λόγος θα γίνει για τη θεατρική παράσταση Περιφέρεια. Ο λόγος σε σένα, αγαπητέ Πέτρο, να μας πεις περισσότερα.
2: Ναι, λοιπόν, πρόκειται για τη νέα παραγωγή, θεατρική παραγωγή της θεατρικής συμπαιγνίας, η Περιφέρεια. Είναι του Γιώργου Σουρή, είναι ένα έργο. Ο Γιώργος Σουρής ήταν το 1886 με 1919 όπου απεβίωσε, ήταν ποιητής και δημοσιογράφος. Έχει γράψει πάρα πολλές συλλογές ποιημάτων και μπορώ να πω και σατυρικά ποιήματα αρκετά, και μέσα σε αυτά έγραψε και ένα θεατρικό έργο, την Περιφέρεια, το 1886, το οποίο είναι ομοιοκατάληκτο, είναι σε ιαμβικό 15-σύλλαβο στίχο. Έχει δηλαδή ομοιοκαταληξία, είναι έμετρο. Και δυστυχώς, να το πούμε έτσι, είναι ένα έργο το οποίο σατυρίζει την πολιτική κατάσταση της τότε Ελλάδας, και όμως διαβάζοντας το έργο βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλές συγγενικές έννοιες και με την Ελλάδα και την πολιτική κατάσταση που ζούμε στο σήμερα.
1: Το 2026.
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Ναι, γιατί μπορεί ο τόπος να παραμένει ίδιος και οι άνθρωποι να αλλάζουν, όμως δυστυχώς κάποιες νοοτροπίες σε αυτή τη χώρα παραμένουν ίδιες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο τις σατυρίζει και τις καυτηριάζει ο συγγραφέας. Και αυτό είναι που μας έκανε κιόλας να ασχοληθούμε και να κάνουμε ένα ανέβασμα στο σήμερα. Μάλιστα.
1: Παραμένουμε ψωροκόστινα και Ελλαδιστάν, δηλαδή.
2: Σίγουρα υπάρχουν βελτιώσεις, δεν το συζητάμε, αλλά κάποιες παθογένειες, σαν να λέμε, υπάρχουν, απλά αλλάζουν μορφή. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην υπόθεση του έργου βγαίνει ο βουλευτής, ο Τενεκές, έτσι τον αναφέρει ο συγγραφέας, για να μαζέψει κάποιους ψήφους από την περιφέρεια. Πλέον αυτό γίνεται με άλλους τρόπους στη σύγχρονη Ελλάδα, δηλαδή μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω των εξυπηρετήσεων κλπ. Αλλά η ουσία όμως παραμένει η ίδια. Ότι ένας βουλευτής θέλει να μαζέψει ψήφους από την περιφέρεια, λοιπόν.
1: Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια και είμαστε και περιφέρεια, εδώ η Ήπειρος, τα Γιάννενα.
2: Είναι δηλαδή ένα θέμα πολύ συγγενικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ερχόμενος ο βουλευτής από την Αθήνα, ο Τενεκές, τα έχει βρει και τα έχει κάνει πλακάκια, όπως λέμε, με τον τοπικό δήμαρχο αυτής της περιφερειακής πόλης, που δεν αναφέρεται και σκοπίμως δεν αναφέρεται, γιατί συμβολίζει όλη την περιφέρεια της Ελλάδας στην ουσία. Έτσι λοιπόν, αφού τα έχει ταχυμιάσει, που λένε, με τον δήμαρχο της περιοχής, προσπαθούν και οι δύο για τα δικά του συμφέροντα, και ο δήμαρχος, ο τοπικός, για το δικό του συμφέρον, και ο βουλευτής για το δικό του συμφέρον των ψήφων, να στηρίξουν αυτόν τον βουλευτή.
1: Περιφέρεια ή επαρχία είμαστε?
2: Λοιπόν, αυτές είναι δύο σχεδόν ταυτόσιμες έννοιες. Πολλές φορές, δυστυχώς, και από ό,τι έχω παρατηρήσει και από τα κεντρικά κανάλια και τον τύπο της Αθήνας, συχνά η επαρχία λογαριάζεται σαν ένας όρος κάπως υποτιμητικός, η αλήθεια είναι. Ενώ σε άλλες χώρες του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία ή στη Γαλλία, η περιφέρεια, δηλαδή οι περιφερειακές πόλεις, πολλές φορές πολιτιστικά τροφοδοτούν την πρωτεύουσα. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι για εμάς τους καλλιτέχνες που είμαστε και δραστηριοποιούμαστε στην περιφέρεια, είναι ένα όραμα για την Ελλάδα. Δηλαδή, να μην, ωραία, εννοείται ότι η καρδιά του θεάτρου, ας πούμε, και του πολιτισμού χτυπάει στην Αθήνα, εννοείται. Όμως υπάρχουν και στην περιφέρεια και στην επαρχία, δηλαδή, πολύ ενεργοί καλλιτέχνες και πολύ αξιόλογο δυναμικό καλλιτεχνικό, που μπορεί να στέλνει και δουλειές στην Αθήνα και να στηρίζει και γιατί όχι, να τροφοδοτεί με ιδέες την Αθήνα.
1: Το βάζετε σε ωραία διάσταση.
2: Ναι, είναι ένας ευσεβής πόθος, η αλήθεια αυτός. Έχουμε σίγουρα δρόμο να διανύσουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά εάν δεν παλέψουμε δεν θα γίνει και τίποτα.
1: Πολύ σωστά. Αν και έχουμε μετανεωτερικότητα που λείπουν οι ουτοπίες, εμείς θα παραμείνουμε Καλά, είναι στην νεωτερικότητα.
2: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μια χαρά. Για πάμε στους συντελεστές. Και...
2: λοιπόν, πρόκειται, λοιπόν, καταρχάς, είναι ένα έργο το οποίο αγγίζει και λίγο τα όρια της επιθεώρησης, δηλαδή έχει μέσα και τραγούδια αρκετά. Και έχει έτσι ένα πολύ εύθυμο χαρακτήρα το έργο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην ταυτότητα της παράστασης. Λοιπόν, τη σκηνοθεσία και την δραματουργική επιμέλεια την έχει η Γιολάντα Καπέρδα. Στα σκηνικά είναι ο Χρήστος Κόλλιας, στα κοστούμια η Βέρα Εμμανουηλίδου, στην κίνηση και στις χορογραφίες είναι ο Γιάννης Τσάκαλος, στο βίντεο τρέιλερ και τη φωτογράφηση της παραγωγής είναι ο Κωστής Εμμανουηλίδης, στις φωτογραφίες των προβών ήταν η Ελευθερία Σωτηρίου, υπάρχει μουσικός επί σκηνής, υπάρχει δηλαδή ζωντανή μουσική σε όλη τη διάρκεια του έργου με ακορντεόν και είναι ο Μιχάλης Πίπερης, ο οποίος έχει κάνει και τη μουσική σύνθεση κάποιων τραγουδιών που ακούγονται στην παράσταση. Τη διδασκαλία των τραγουδιών λοιπόν την έχει κάνει η Ελένη Βουγιουκλή και το σχεδιασμό του φωτισμού ο Νίκος Βόσιος. Τη γραφιστική επιμέλεια, λοιπόν, τα όλα τα γραφιστικά και τις αφίσες είναι η Ρωμάνα Λόμπατς και η Άπειρον Communications, και την επικοινωνία επίσης η Ρωμάνα Λόμπατς και η Βανέσα Μπίτου. Η οργάνωση παραγωγής ανήκει στη Βανέσα Μπίτου και η παραγωγή στη θεατρική συμπαιγνία. Και παίζουν λοιπόν με αλφαβητική σειρά τέσσερις ηθοποιοί: η Έλενα Ιβούτσι, η Ρωμάνα Λόμπατς, ο Μιχάλης Πίπερης, ο Μιχάλης Πίπερης είναι ο μουσικός, ο Βασίλης Σιάφης και ο Πέτρος Χριστακόπουλος.
1: Μάλιστα. Να πούμε στον κόσμο πού ακριβώς δίνεται η παράσταση.
2: Ναι, λοιπόν,
1: και
2: είναι...
1: πότε και ώρες κλπ.
2: Λοιπόν, είναι στην σκηνή 125, όπου είναι εντός και παβί. Δηλαδή στο νούμερο 125 είναι το θέατρο της Θεατρικής Συμπαιγνίας και οι παραστάσεις ξεκινούν από αύριο Παρασκευή, είναι για δύο πούσου κουδού στην ουσία, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα 8, 9, 10, 11 Μαΐου, δηλαδή το επόμενο Παρασκευή 15, Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 και Κυριακή 24 και Δευτέρα 25 Μαΐου. Είναι συνολικά 10 παραστάσεις, όλες στις 9 και 4.
1: Πολύ ωραία. Και πάμε και λίγο σε σένα. Είσαι Γιάννη Μαθρέμα, Ηπειρώτης.
2: Ναι, λοιπόν, Ηπειρώτης, ναι. Παρόλα αυτά, παρόλο που σπούδασα στην Αθήνα και τελείωσα τη δραματική στην Αθήνα, επέλεξα να δραστηριοποιηθώ στα Γιάννενα, διότι κυρίως, να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν συμπαθούσα πολύ τον τρόπο ζωής και την ποιότητα ζωής στην Αθήνα. Τα Γιάννενα για μένα παρέχουν, είναι μια καλή, ωραία, μια πολύ ωραία πόλη επαρχιακή, με αρκετό κόσμο που έχει χώρο και χρόνο, και ποιοτικό χρόνο, να δραστηριοποιηθείς καλλιτεχνικά και να αντλήσεις πολλά ερεθίσματα στο να δημιουργήσεις καλλιτεχνικά. Και πιστεύω ότι αξίζει.
1: Μέσα αυτό. Από την πόλη έτσι αντλήσεις θέματα.
2: Ναι, σίγουρα από την πόλη, σίγουρα από την γνησιότερη επικοινωνία με τους ανθρώπους και σίγουρα με το να έρχεσαι σε επαφή με τις ρίζες του τόπου, δηλαδή με παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς που μπορεί να σου πούνε μια πολύ ενδιαφέρουσα λαϊκή ιστορία που μπορεί να σου δημιουργήσει ένα έναυσμα για κάτι άλλο. Δηλαδή αποτελεί έναν τρόπο η επαφή σου με τον τόπο, τουλάχιστον για μένα καλλιτεχνικά, σου δημιουργεί ένα πεδίο έμπνευσης η επαφή σου με τις ρίζες σου στην ουσία.
1: Κρατώ αυτό τον όρο και θα τολμήσω να ρωτήσω, μήπως στην περιφέρεια ή στην επαρχία οι ρίζες πάνε για ατροφία, ναι, λόγω της συρρήκνωσης του πληθυσμού, ναι, της ερήμωσης?
2: Αυτό είναι ένα φαινόμενο, ναι. Πηγαίνει προς και πώς να το πω, μια αλίανση ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Καταλαβαίνετε με ποιον το λέω όλοι. Δηλαδή γίνεται όλο ένα ομοιόμορφο. Δηλαδή σιγά σιγά οι τοπικές ταυτότητες αρχίζουν και φθήνουν. Η αλήθεια είναι. Κάποιες περιοχές ακόμα προσπαθούν να κρατήσουν αυτή την ταυτότητα ζωντανή. Αλλά η αλήθεια είναι πως η πορεία είναι ευθύνουσα και εκεί είναι χρέος της τέχνης να μάχεται για αυτές τις πολιτιστικές ταυτότητες, κατά τη γνώμη μου. Όχι να έχουμε παροπίδες και να μην παίρνουμε παραδείγματα από το εξωτερικό ή από την Αθήνα, από καταξιωμένους σκηνοθέτες. Όμως οφείλουμε ένα κομμάτι της τέχνης μας να φέρει και κομμάτι του πολιτισμού μας και του τοπικού πολιτισμού μας σε αυτό το κομμάτι.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει τον πολιτισμό περισσότερο εδώ στην περιφέρεια? Χρειάζεται με κίνηση ο πολιτισμός? Χρειάζονται οι φορείς να βοηθήσουν περισσότερο?
2: Δηλαδή η ουσία είναι σίγουρα το οικονομικό παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης θα πρέπει να μπορεί να δραστηριοποιηθεί οικονομικά και να μπορεί να ζήσει στην επαρχία οικονομικά. Επομένως, σίγουρα θα βοηθούσαν πάρα πολύ από την πολιτεία να δώσει κίνητρα στους καλλιτέχνες να φύγουν και αυτούς που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, δηλαδή να φύγουν αρκετοί και στην επαρχία για να κάνουν δουλειές, για να ανέβει και εκεί και να μπουν νέες ιδέες στους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ένα κίνητρο. Πώς για παράδειγμα λέμε ότι για ποιο λόγο να πάω και να διατηρώ ένα σπίτι στο χωριό, να το πληρώνω για να πηγαίνω μια φορά το χρόνο, δεν έχω το κίνητρο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και εδώ. Δηλαδή θα πρέπει να έχω ένα κίνητρο για να μπορώ να φύγω και να δημιουργήσω στην περιφέρεια, στην επαρχία. Και νομίζω ότι αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να δοθούν κυρίως από την πολιτεία με κάποιον τρόπο. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να κρατούμε ενεργούς τους πολιτιστικούς χώρους στα Γιάννα με παραστάσεις ποιοτικές και να έρχεται και ευτυχώς το γενιώτικο κοινό στηρίζει τις τοπικές πρωτοβουλίες, η αλήθεια είναι. Έτσι ώστε να κρατούμε ενεργή τη φλόγα. Ας πούμε, στην Ήπειρο τουλάχιστον υπάρχουν η Άρτα, η Πρέβεζα, είναι πολύ πιο πίσω. Δηλαδή, ο μέσος πολίτης της Πρέβεζας δεν έχει δηλαδή τόσες ευκαιρίες όσες ο Γιαννιώτης να παρακολουθήσει θέατρο το χειμώνα.
1: Μάλιστα. Είσαι νέος άνθρωπος, σπούδασες στην Αθήνα και γύρισες στον γενέθλιο τόπο.
2: Ναι.
1: Τι θα έλεγες στους νέους ανθρώπους που σκέφτονται, που θα σταδιοδρομήσουν έτσι, στους υπηρώτες, νέους ανθρώπους, που βλέπουν τη φυγή ως λύση και ως καλύτερο μέλλον.
2: Σίγουρα το δύσκολο, η αλήθεια είναι, πολλές φορές λέμε ότι δύσκολα έφυγε αυτός και πήγε, είναι δύσκολα. Το δύσκολο πολλές φορές είναι να παραμένεις, κατά τη γνώμη μου. Θα έλεγα ότι όταν έχεις ένα όραμα και το θέλεις πολύ, μπορείς να το δημιουργήσεις ακόμη και στις όχι ιδανικές συνθήκες. Και ας μην περιμένουμε πάντα τις ιδανικές συνθήκες για να γίνει μια παράσταση ή για να δημιουργήσω πρέπει ντε και καλά να είμαι στην Αθήνα ή να μπορέσω να έρθω στην τάδε επαφή με τον τάδε ηθοποιό για να με αναδείξει ή να γνωρίσω τον τάδε σκηνοθέτη. Αν έχω όραμα και το θέλω πολύ, μπορώ και έχω τη δυνατότητα να δημιουργήσω αυτό που θέλω, αρκεί να έχω όραμα και αυτό που θέλω να πω να ακουμπά και να αφορά στην κοινωνία.
1: Πάμε προς το τέλος της πολύ ενδιαφέρουσας συνομιλίας. Αφού σε ευχαριστήσω, αγαπητέ Πέτρο Χριστακόπουλε, θέλω ξανά ένα κάλεσμα στον κόσμο για την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση.
2: Ναι, για την περιφέρεια, ναι. Λοιπόν, μπορείτε να έρθετε λοιπόν στην περιφέρεια. Σίγουρα θα γελάσετε πολύ. Σίγουρα θα δείτε να φωτογραφίζετε η ελληνική πραγματικότητα σε πολλές στιγμές. Θα διασκεδάσετε, θα ακούσετε δηλαδή τραγούδια τα οποία είναι γνωστά στο ελληνικό γίγνεστε, και σίγουρα υπάρχει μετά την παράσταση πολύς χώρος για κουβέντα σε σχέση με αυτό που είδαμε, ναι.
1: Μάλιστα, και διάδραση λοιπόν.
2: Ναι, υπάρχει πάρα πολύς δηλαδή χώρος και να μνημονεύσουμε στιγμές και πράγματα που σηκώνουν κουβέντα, που ίσχυαν τότε ισχύουν και σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Επιφυλακτική η Τεχεράνη, η Βηρυτός δέχθηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχυρίας. Αλματώδηση αύξηση στα ασιατικά χρηματιστήρια, το Brent έφτασε στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές, η τιμή στο διυλισμένο καύσιμο θα μειωθεί, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Στο ραδιομέγαρο της Έρτσελ, Γιώργο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 11 η ομιλία του Πρωθυπουργού στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο κύριος Τηλιανίδης. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ιωάννινα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, ο Παναγιώτης Ζώκας είναι στο μικρόφωνο, ο Αργύρης Κλιματίδης φροντίζει τον ήχο και έχω τη χαρά να έχω στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αγαπητό κύριο Καγιαλίκο, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το άλμπουμ Φιτίλι. Είναι συνθέτης, θα μας πει περισσότερο όμως ο ίδιος, είναι ο Γιώργος Καγιαλίκος. Το υπόλοιπο της ώρας μέχρι τις 11 θα το αφιερώσουμε σε αυτό το άλμπουμ. Καλημέρα κύριε Καγιαλίκο.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέτετε εδώ στον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ στα Γιάννα. Λοιπόν, ο λόγος εσάς, πείτε μας για το ενδιαφέρον αυτό λεύκωμα που ακούσαμε και μέρος του οποίου θα μοιραστούμε με τους ακροατές όσον ούπο.
1: Ναι, πρόκειται για την 12η δική μου δισκογραφική δουλειά.
0: 12η, μάλιστα.
1: 12η, ναι, αισίως.
0: Πολύ ωραία. Να τα κατοστήσετε.
1: Ευχαριστώ. Και είναι μια επανάληψη συνεργασίας με τον στιχουργό των τραγουδιών, τον Ηλία τον Μάστορη, ο οποίος υπογράφει όλους τους στίχους του άλμπουμ. Είχα συνεργαστεί μαζί του και το 2019 στο δίσκο Αυλαία. Και η αλήθεια είναι πως αυτός ο δίσκος ο καινούριος, όλοι οι συντελεστές, έχω τη χαρά να είναι πάλι έτσι, διπλώματα συνεργασιών και με τους ερμηνευτές, τον Γιάννη τον Λεκόπουλο, τον Μπάπη τον Στόκα και τον Θανάση τον Χουλιαρά. Οπότε είμαστε πολύ έτσι, ευτυχείς που ξαναβρεθήκαμε μετά από κάποια χρόνια και ολοκληρώσαμε μια καινούργια δισκογραφική δουλειά.
0: Μάλιστα. Σε ποιο είδος ακουμπάει, αν είναι δόκιμο αυτό που ρωτώ, κύριε Καγιαλίκο, αυτή η δουλειά σας? Βλέπω πολλούς ερμηνευτές, ιδιαίτερα αξιόλογους.
1: Κοιτάξτε, το ύφος της δουλειάς έχει ένα εύρος αρκετό, θα έλεγα. Δηλαδή κινείται από ροκ μπαλάντες μέχρι και... πιο παραδοσιακά στοιχεία, υπάρχουν ενορχιστρώσεις με κλαρίνο, τα οποία μπερδεύονται με ηλεκτρικές κιθάρες. Είναι ένα πάντρεμα διαφόρων.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ποικίλο και πολύ συλλεκτικό δηλαδή.
1: Ναι, και αυτό που το κάνει, αν μπορούμε να το θεωρήσουμε έτσι κάπως ομοιόμορφο, συνεκτικό κτλ., είναι ακριβώς η συνεργασία μου με τον Ηλία, που σε όλα τα τραγούδια υπογράφουμε και δύο στίχο και μουσική. Και έχουμε μια κοινή αισθητική, ας πούμε, και παρουσιάζουμε κάτι το οποίο ίσως να έχει έτσι ένα. Μια αρχή, μέση και τέλος, από την αρχή του δίσκου μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Ακόμα και υπάρχει και μια ισορροπία στους ερμηνευτές, παρόλο που είναι τρεις. Υπάρχει μια ισορροπία, έχει πει ο κάθε ερμηνευτής από τρία τραγούδια και είναι ο καθένας στο είδος και στο ήχος που ταιριάζει περισσότερο στο ηχόχρωμα του καθενός. Δηλαδή ο Μπάμπης ο Στόκας έχει υποστηρίξει αυτές τις ευαίσθητες τραγούδια και είναι ο καθένας στο είδος και στο ήχος που ταιριάζει περισσότερο στο ηχόχρωμα του καθενός. Δηλαδή ο Μπάμπης ο Στόκας έχει υποστηρίξει αυτές τις ευαίσθητες ροκ μπαλάντες, τις οποίες τον έχουμε

0: βολές ροκ, καθώς είναι ο ερμηνευτής του συγκροτήματος που θα το κόψει στο μυαλό μου, ενός ροκ συγκροτήματος που με πολλά χρόνια θητείας ο Βανάης ο Κουλιαράς. Παρ' όλα αυτά υποστήριξε πολύ επιτυχημένα πιο έντεχνα τραγούδια.
1: Μάλιστα. Εποχές δύσκολες για καλλιτέχνες τώρα νομίζω. Από πού αντλείτε θέματα, κύριε Καγιαλίκο?
0: Κοιτάξτε, γράφω και εγώ ίδιο στίχους κατά καιρούς και κάθε φορά που ασχολούμαι εγώ με το στίχο με ενδιαφέρει περισσότερο το πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι. Όμως επειδή τα περισσότερα τραγούδια μου υπογράφουν στιχουργοί άλλοι, κάθε φορά προσπαθώ να διαλέξω υλικό το οποίο να και εμένα να μου κεντρίζει το ενδιαφέρον ώστε να προχωρήσω στη μελοποίηση, αλλά και όσο γίνεται να υπάρχει μια αναφορά στο σήμερα. Δηλαδή με ενδιαφέρει πολύ ένα τραγούδι, ακόμα και ερωτικό, να είναι, να έχει μια δεύτερη ανάγνωση και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
1: Πολύ, πολύ ωραίο αυτό που ακούω. Μάλιστα. Πού κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ Φιτίλη? Πού μπορεί να το βρει ο ακροατής και η ακροάτρια που μας ακούνε?
0: Ναι, το Φιτίλη κυκλοφορεί ψηφιακά. Δηλαδή είναι στο Spotify η επίσημη κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μετρονόμος και στο YouTube βέβαια. Η αλήθεια είναι πως είναι η πρώτη φορά που δεν κυκλοφορεί δίσκος μου σε μορφή.
1: Σε απτή μορφή, ναι, ναι.
0: Ναι, διότι και οι 11 προηγούμενοι είχαν κυκλοφορήσει σε CD. Είμαι αυτής της αισθητικής και αυτής της άποψης ότι πρέπει να κυκλοφορεί και σε,
1: σε απτή μορφή, ναι, ναι.
0: Η μουσική. Η αλήθεια είναι όμως πως δυστυχώς οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ τους όρους της δισκογραφίας και πολλές φορές πραγματικά, κρίμα που το λέω δηλαδή, αλλά δεν έχει κανένα νόημα πλέον να βγαίνουν τα τραγούδια με τον παραδοσιακό τρόπο, τουλάχιστον σε ψηφιακούς δίσκους. Υπάρχει μια στροφή παλιά, ας πούμε, προς το βινήλιο, λίγο νοσταλγική και
1: επίσης. Και ρομαντική, ναι.
0: Και ρομαντική. Τι να πω, μου κακοφαίνεται και εμένα που δεν βγαίνει μια δουλειά μου σε φυσική μορφή.
1: Και σε εμάς το ίδιο συνέστημα δημιουργείται, γιατί είμαστε και παλιοί. Μιας και μιλήσατε για την εποχή, να ρωτήσω κύριε Καγιαλίκο, σε αυτή την εποχή με τον καταιγισμό της πληροφορίας, ταξιδεύουν σε χρόνο φοβερό όλα τα πράγματα, εποχές εγρήγορσης. Οι καλλιτέχνες ανθίσταστε και επιμένετε να δημιουργείτε. Μήπως αδικήστε όμως, παίρνετε αυτό που δικαιούστε στην εποχή, κύριε Καγιαλίκο? Και δεν στέκουμε μόνο στο χρηματικό, έτσι. Και σε αυτό, ναι, αλλά καταλάβαμε. Και όχι μόνο.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι δυστυχώς. Ναι, η ταχύτητα της πληροφορίας πλέον είναι τόσο μεγάλη που δυστυχώς δεν μπορεί εύκολα μία δουλειά που εξ αρχής έχει δημιουργηθεί για να προκαλέσει ένα ενδιαφέρον σε κάποιο ακροατή που θα πρέπει να δώσει χρόνο και προσοχή και να έχει τη διάθεση να το κάνει. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο τη σημερινή εποχή. Όπως ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος ακούει μουσική πλέον μέσα από τα κινητά. Τα τραγούδια συνήθως σκρολάρονται και μετά τα πρώτα δευτερόλεπτα πάμε στο επόμενο. Οπότε δεν υπάρχει πλέον η ίδια διάθεση του κόσμου που υπήρχε παλιότερα, που περιμέναμε να βγει ένα δίσκο, να τον αγοράσουμε, να κάτσουμε στην να τον ακούσουμε.
1: Σωστά.
0: Να τον ακούσουμε
1: ολόκληρο,
0: να τον ξανακούσουμε, να τον έχουμε. Ναι. Και η αλήθεια είναι πως και εμείς οι δημιουργοί, οι συνθέτες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην δισκογραφία δαπανούμε πάρα πολύ χρόνο και χρήματα για να γίνονται παραγωγές σε επαγγελματικά στούντιο, να είναι δηλαδή ηχογραφήσεις σε επαγγελματικό επίπεδο, και στο τέλος όλο αυτό το προϊόν καταλήγει να έχει μια κακή, και μια κακή χρήση.
1: Και μια δηλαδή, κακή χρήση, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, δηλαδή και εγώ σπίτι μου, ας πούμε, πλέον δεν έχω pick-up, ας πούμε, αλλά θα έχω όμως δύο καλά ηχεία σε έναν υπολογιστή και αν θέλω να ακούσω μουσική θα ακούσω από εκεί.
1: Σωστά.
0: Διαπιστώνω όμως πως πολλοίς κόσμος δεν έχει πλέον ούτε CD player, ούτε τίποτα και ακούει μέσα από το κινητό. Είναι λίγο λυπηρό όλο αυτό.

0: Είναι ακόμα αφορά το θέμα της αναγνώρισης, από ό,τι κατάλαβα το άλλο που δείξατε, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει, δεν μπορεί να αφομοιωθεί πλέον το υλικό που δημιουργείται από ανθρώπους που έχουμε τη διάθεση να φτιάξουμε καινούργια πράγματα. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει το αντίστοιχο αγροατήριο για να τα αφομοιώσει και μοιραία, πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν και φτάνουν λίγο παραπέρα και καταλαβαίνετε πως και εκεί πλέον παίζονται και άλλα παιχνίδια της επικοινωνίας και όλα αυτά.
1: Βεβαίως, ναι. Για κάτι τελευταίο, έτσι ταξιδεύω συνήθως και πηγαίνω αρκετές φορές στη Σκανδιναβία, έτσι βλέποντας στη Σουηδία εκεί το στερέωμα του κράτους, ρώτησα τι πουλάει αυτό το κράτος εδώ, πού επιδίδεται κλπ. Και μου είπανε πρώτα απ' όλα μουσική, και έπαθα ένα σοκ για να είμαι ειλικρινής. Πουλάει μουσική. Εμείς που είμαστε έτσι παγκόσμια όσον αφορά την εμπορία της μουσικής, κύριε Καγιαλίκο?
0: Ναι, νομίζω ότι το κράτος δεν βοηθάει σε τίποτα, τουλάχιστον τους Έλληνες δημιουργούς. Νομίζω ότι όλες οι φωτεινές εξαιρέσεις που κατάφεραν να ακουστεί το όνομα της Ελλάδας παγκοσμίως ήταν οι εξαιρέσεις που ξέρουμε, άνθρωποι που είχαν πολύ μεγάλο όραμα και το κατάφεραν. Δεν νομίζω ότι το ελληνικό κράτος σε κανένα επίπεδο δεν έχει στηρίξει το... Και πριν άκουγα και τη συζήτηση με τον καλεσμένο σας...
1: με τον ηθοποιό, ναι.
0: Θέατρο. Νομίζω ότι σε κανένα επίπεδο το κράτος δεν βοηθάει όσο θα έπρεπε τον πολιτισμό, παρόλο που έχουμε τεράστιο πολυτέχνες. Βλέπουμε συνεχώς παραδείγματα που άνθρωποι φέρνουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν και καταφέρουν πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να καταφέρουν στην Ελλάδα. Αυτό όμως είναι θέμα πολιτικής βούλησης τώρα, αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού και όλα αυτά, και νομίζω πως προς το παρόν θα είναι λίγο άλλη τα όλα αυτά τα θέματα μέχρι να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι στα κατάλληλα πόρτα. Και...
1: Ανακεφαλαιώνοντας, πείτε μας δύο λόγια για το άλμπουμ, για να το μοιραστούμε με τους ακροατές τον χρόνο που μας απομένει, κύριε Καγιαλίκο.
0: Ναι, λοιπόν, είναι το άλμπουμ Φυτίλη σε ερμηνείες του Μπάμπη του Στόκα, του Γιάννη Λεκόπουλου και του Θανάση Χουλιαρά, σε στίχους του Ηλία του Μάστρο. Η κυκλοφορία της εκδόσης Μετρονόμος τον τελευταίο μήνα σε ψηφιακές πλατφόρμες. Υπογράφω εγώ τη μουσική, την ενορχίστρωση ο Κώστας ο Παρίσης, το οποίο έγινε και στο στούντιο του ηχογράφηση και η μίξη. Είμαστε ευτυχείς, περιμένουμε να τα ακούσει ο κόσμος και θα χαρούμε πολύ αν ραδιόφωνο όπως το δικό σας και κυρίως της περιφέρειας, δυστυχώς, γιατί στην Αθήνα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, μπορέσουν αυτά τα τραγούδια και βρουν ένα δρόμο για να φτάσουν σε κάποιους ακροατές, και αν τους συγκινήσει έστω και έναν ακροατή να συγκινήσουμε.
1: Είναι πολύ ωραία δουλειά.
0: Θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική παραχώρηση και εσάς και τον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Λεκόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό τάξη εδώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Σαν λάβα κύλησες επάνω στο κορμί μου και ανάψες πάλι τις παλιές μου τις πληγές. Όσες φυλάκισα βαθιά μες στην ψυχή μου και όσες χαράμισα του πόνου τις αυλές. Όλα τα λόγια τα μεγάλα που μου είπες τα είχα χωρέσει στο μυαλού τη λησμονιά. Και όσα βήθησα στις μνήμες μου τις κρύπτες ξανά τα σκάλισες να ανάψουν τη φωτιά. Μη μ' ακουμπάς, μη μ'

Σα λαβακύλησες ξανά για να με κάψεις. Τις τάχτες φύσηξες ξανά να τυφλωθώ. Μ' άλλου του κόσμου τις βροχές κι αν τις ανάψεις, εγώ μονάχος μου θα βγω να κολυμπώ.

Και όσα βύθισα στις μνήμεις μου τις κρύπτες, ξανά τα σκάλισες να ανάψουν τη φωτιά. Μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ιωάννινα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χόνο Μιλοπόταμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Ζωντανή αυτή η ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου το 2025, όπου η Ιουλία Καραπατάκη τραγούσικη του Δημήτρη Μπάκουλη, τους στίχους της Ουρανίας Πατέλη, τα Κβάντα ο τίτλος, και βεβαίως συμπεριλήφθηκε στο LP του Δημήτρη. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι, πάντα εδώ, σταθερά, στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Ακούς το Fade Rap με τον Αργυράκο στο μικρόφωνο και την Άντα Κωνσταδήμα επί των διάβλων της κονσόλας, για να κάνουμε παρέα, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να ονειρευτούμε. Η αλήθεια είναι πως σήμερα σκαλέτα δεν υπάρχει, θα πάμε όπως μας πάει η σκέψη μας. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας, σημαρχείς, και επιστρέφουμε για να μπούμε στο κυρίως μενού. Καλή ακρόαση!

«Είναι ωραίο οι στιγμές να σμίγουν πριν να φέξει», λέει ο στίχος του Σωτήρη Παπαντονίου, που έντισε μουσικά ο Αργύρης Λούλατζης και τραγούδησε μαζί με την Σαβέρια Μαριολά από τις καινούργιες κυκλοφορίες που ανακαλύψαμε και εμείς. Και ο συνονόματος έχει οργανώσει στα τελευταία του κομμάτια πολλές και όμορφες στουντιακές συναντήσεις, όπως για παράδειγμα με τον Θοδωρή Κοτονιά για το «Αλάργα».

Πολύ όμορφη αυτή η συνεργασία Θοδωρής Κοτονιάς και Αργύρης Λούλατζης να αγναντεύουν αγκαλιά την θάλασσα του Πειραιά, και κρατάμε τον Θοδωρή για τη συνέχεια, ο οποίος βρήκε για το τραγούδι που έρχεται τον ιδανικό συνομιλητή στο πρόσωπο του Μίλτου Πασχαλίδη, για να ταξιδέψουν μαζί στα μονοπάτια του έρωτα, εκεί που το ψέμα σμίγει με την αλήθεια. Τίτλος κομματιού, Όνειρα.

φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, κόρη του Πάνου, που έλαμψε στα μάτια μας με αυτό το κομμάτι, το οποίο τυκλοφορείται «Το Βάλς των Ονείρων», ένα τραγούδι με σπουδαία υπογραφή σε μουσική του Δημήτρη Καρά και στίχους του Άλκη Αλκαίου, το απόλυτο viral στα social media. Να πούμε πως αρχικός του τίτλος ήταν «Το Βάλς των Χαμένων Ονείρων», ωστόσο τροποποιήθηκε στην πορεία για να μην δημιουργείται σύγχυση με το κλασικό ομότιτλο αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη, και νομίζω μας δίνεται η τέλεια ευκαιρία για να το απολαύσουμε ξανά, να απολαύσουμε το γνήσιο βάλς των Χαμένων Ονείρων σε μια εκτέλεση όπου ο ακορντεονίστας Χρήστος Ζερμπίνης και ο πιανίστας Μίλτος Λογιάδης παραδίδουν αληθινά μαθήματα ευαισθησίας.

Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων, ό,τι ζεις, το ακούς εδώ και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να ανεβάσουμε το τέμπο με την Μυρτώ Βασιλείου και την Αίων. Το τραγούδι «Ακούς τι λένε» μιλάει για τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στο αστικό περιβάλλον και ντύνεται με έναν ήχο σύγχρονο που αναμειγνύεται τόσο με την ραπ κουλτούρα όσο και με το παραδοσιακό στοιχείο. Τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Ρέστης Ντάντος.

κάνουν κόντρα στο θεριό. Κάπως έτσι έρχεται και το επόμενο κομμάτι για να μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε προς ολοταχώς, με την ελπίδα ότι ο τροχός της ιστορίας κάποια στιγμή θα γυρίσει. Πάμε, αδέλφια.

Αλέξανδρος Δάικος και Βασίλης Ράλης σε αυτό το κομμάτι «Δυναμίτη», και ακούγοντας την γκάιντα του Χρήστου Κυριαζή θυμήθηκα ένα παλιό από τον Δημήτρη Μητσοτάκη που είχε ερμηνεύσει Μάρθα Φριντζίλα. Καταλαβαίνετε, συνειρμικά κινούμαστε από το ένα κομμάτι στο άλλο, όπως μας πάει η σκέψη. 26 5 10 74 3 71 και 27 2 30 είναι οι αριθμοί στους οποίους, αν θες, μπορείς να μας τηλεφωνήσεις. ΕΡΤ Ιωαννίνων, papakiert.gr, η διεύθυνση που δέχεται τα mail σου, και έχουμε και Viber. Μπορείς να πληκτρολογήσεις την αναζήτηση ΕΡΤ Ιωάννινα με ελληνικούς χαρακτήρες, διαφορετικά τον αριθμό μας 693-007-8234. Φύγαμε.

Μου αρέσει πολύ ο ήχος της γκάιντας όταν κραυγάζει και νομίζω είναι παρθομολογούμενο πως υπάρχουν στιγμές στη μουσική που τα μουσικά όργανα μπορούν να φωνάξουν στην ψυχή μας πολύ πιο δυνατά από την ίδια την ανθρώπινη φωνή. Οι νότες μπορούν να αγγίξουν μεγαλύτερο βάθος από τις λέξεις και νομίζω το ίδιο ακριβώς με την γκάιντα μπορεί να κάνει και το κλαρινό. Και χαίρομαι πολύ που το ακούμε συχνά σε πολλές φρέσκες κυκλοφορίες και ενορχιστρώσεις, γιατί η πραγματικότητα είναι πως τα τελευταία χρόνια και για πολλά χρόνια ήταν αδικαιολόγητα περιθωριοποιημένο. Πάμε να περάσουμε σε μια συνάντηση κορυφής, Γιάννης Κότσιρας και Μίλτος Πασχαλίδης, στην πρώτη τους μάλιστα δισκογραφική σύμπραξη πίσω στο 2020, δύο φωνές που ενώθηκαν για να τραγουδήσουν τον Άγριο Ανθό. Κλαρίνο παίζει ο Αντώνης Καλιούρης.

το άλμπουμ «Κοίτα γύρω» του Γιάννη Κότσιρα, «Ο Άγριος Ανθός», και αφήνουμε το υπηρετικό groove και περνάμε στα 9-8 με τον Γιάννη Μάλαμα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το πρώτο προσωπικό του Γιάννη, που είναι ένα από τα 4 παιδιά του μεγάλου Σωκράτη. Αξίζει να πούμε πως τους στίχους έγραψε ο Δημήτρης Τσάφας και την μουσική ο αγαπημένος μας υπηρώτης Πρεβεζάνος, για την ακρίβεια μπουζοκοσολίστας Παναγιώτης Στεργίου. Τίτλος κομματιού «Ο Κομπάρσος».

0: πλάκωσε πολύ κοσμία.
1: Γιάννης Μάλαμας λοιπόν, και ξέχασα να πω πως την ενορχίστρωση του κομματιού ανέλαβε ο μπαμπάς ο Κράτης, που αν δείτε το βλέμμα του στο βίντεο κλιπ νομίζω ότι τα λέει όλα. Πάμε για το τελευταίο τραγούδι. Να πω όμως πρώτα ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματά σας, για την παρουσία σας γενικά στην κοινότητα που προσπαθούμε να χτίσουμε, και είναι αλήθεια πως ό,τι ζεις το ακούς εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων, τον βραχίωνα της ΕΡΤ στην Ήπειρο. Να υπενθυμίσω εντάχει πως εάν θέλεις να ξανακούσεις κάποιο από τα επεισόδια του Fader Up, μπορείς να τα βρεις όλα στο erteco.gr και την εφαρμογή Erteco. Δεν είναι δύσκολο, μπαίνεις είτε στο site είτε στην εφαρμογή, βρίσκεις τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων στην κατηγορία ΕΡΤ Περιφέρεια και εκεί εντοπίζεις όλα τα on-demand προγράμματά μας, ανάμεσα και την εκπομπή μας. Πάμε να κλείσουμε και θα σε αποχαιρετήσουμε έτσι όπως περίπου σε υποδεχτήκαμε σήμερα, δηλαδή με Ιουλία Καραπατάκη στον ρυθμό του τσιφτετελιού. Ο Αντώνης Απέργης επανέρχεται στο προσκήνιο με τον καινούριο του δίσκο «Ποιητική των ερώτων» και υπότιτλο «Τραγούδια αραβώνων και διαζυγίων». Έστησε λοιπόν την φάση του, μάζεψε τους φίλους του, όπως τον Σοκράτη Μάλαμα, την Μάρθα Φριτζίλα, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Δημήτρη Μπάκουλη, την Σάσα Γλυκή, την Λουκία Αλευρά, τον Αλέξανδρο Σαγκούρη, την Σταυρούλα Γελκοβάνη, πάτησε το ρεκ και ηχογράφησε τον έρωτα τον όμορφο και τον χαμένο, τον ζωντανό και τον πεθαμένο, τον έρωτα που άλλοτε κάνει τη ζωή μας φανταστική. Ένα κομμάτια περιλαμβάνει το άλμπουμ, το ένα από αυτά ονόμασε «Τιμονιέρισα αγάπη» και το έδωσε στην Ιουλία Καραπατάκη. Απολαύστε την.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Την έναρξη της διαδικασίας επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν την παραγωγή της φέτας ΠΟΠ ανακοίνωσε η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Φέτας με στόχο, όπως επισημαίνεται, την καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβιου γάλακτος και την προστασία του προϊόντος. Για το συντονισμό της διαδικασίας συγκροτήθηκε η ειδική επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις σε όλη τη χώρα. Πρώτος σταθμός της πρωτοβουλίας επιλέχθηκε περιφέρεια Ηπείρου λόγω της ισχυρής παρουσίας της κτηνοτροφίας στην περιοχή. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την 5η 7 Μαΐου στις 12 η ώρα στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου Ντουλάξ στα Ιωάννινα. Η ΕΔΟΦ καλεί κτηνοτρόφους και μεταποιητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι η επικαιροποίηση των στοιχείων συνδέεται με τη βιωσιμότητα της παραγωγής, τη διασφάλιση της ποιότητας της φέτας ΠΟΠ και την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών. Στη συγκρότηση της Ένωσης Παραγωγών Φωτοβολταϊκών Ηπείρων και Ιωαννίων Νήσων προχωρούν μικρομεσαίοι παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με στόχο, όπως αναφέρουν, την κοινή εκπροσώπηση και τη διεκδίκηση μέτρων στήριξης για τον κλάδο. Η νέα ένωση με την ονομασία ΕΠΑΦΗ επισημαίνει ότι οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές πιέσεις λόγω των περικόπων ενέργειας, των χαμηλών τιμών αποζημίωσης και των προβλημάτων απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από το δίκτυο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι απώλειες εσόδων το πρώτο 20ήμερο του Απριλίου ξεπέρασαν το 62%, ενώ αρκετοί παραγωγοί δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΕΠΑΦΗ αναφέρει ότι έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με θεσμικούς φορείς, ενώ ο βουλευτής Θεσπρωτείας Βασίλης Γιώγιακας κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας μέτρα προστασίας για τους μικρομεσαίους παραγωγούς της περιφέρειας. Έλλειψη σε υποδομές, εξοπλισμό και βασικούς χώρους λειτουργίας καταγράφηκαν σε ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με όσα αναδείχθηκαν κατά την επίσκεψη κλιμακίου του ΚΚΕ σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Μεταξύ των προβλημάτων που επισημάνθηκαν είναι οι μικρές και οι ακαταλληλές αίθουσες διδασκαλίας, η έλλειψη χώρων θεραπείων, ιατρίων και φοιτητικών υποδομών, αλλά και δυσκολίες πρόσβασης για μαθητές με αναπηρίες. Το 4ο Ειδικό Δημοτικό Ιωαννίνων, όπως αναφέρεται, λειτουργούν ταυτόχρονα πολλά τμήματα σε περιορισμένες χώρους, ενώ το ειδικό δημοτικό ΣΑΠ και στο ειδικό δημοτικό Ελεούσας καταγγέλλονται σοβαρές ελλείψεις ακόμη και σε βασικό εξοπλισμό. Τα ζητήματα αυτά διαπιστώθηκαν κατά την επίσκεψη του βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Έξαρχου, ο οποίος συνοδευόταν από στελέχη του κόμματος και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Ο βουλευτής συναντήθηκε με εκπαιδευτικούς των σχολείων και έκανε λόγο για διαχρονική υποχρηματοδότηση και πολιτικές ευθύνες γύρω από την κατάσταση στην ειδική αγωγή. Παράλληλα, εξήρει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την πορεία της χρηματοδότησης της ειδικής αγωγής τα επόμενα χρόνια. Τους στενούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πογονίου και της Ιεράς Μητροπόλεως Δρινοπόλεως Πογονής και Κονίτσης επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Μητροπολίτη Αλεξίου στο Δημαρχείο Πογονίου, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Καψάλης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ακριτική περιοχή του Πογονίου, καθώς και τρόποι περιττέρου ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοίκησης και εκκλησίας, με στόχο, όπως επισημάνθηκε, τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την αντιμετώπιση ζητημάτων καθημερινότητας. Ο Δήμαρχος Πογονίου ευχαρίστησε το Σεβασμιότατο για την επικοδημητική συζήτηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την προώθηση των τοπικών υποθέσεων και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή. Εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 Χατζημιχάλη Ταλιάνη θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Δελβινάκι με διοργανωτές, το Δήμο Πογονίου και το Τοπικό Συμβούλιο Δελβινακίου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 11 στην προτομή του Χατζημιχάλη Ταλιάνη, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέση και θα ακολουθήσουν καταθέσεις στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα μεταφερθεί στο παλαιό αρεναγωγείο Παρθεναγωγείου Δελβινακίου, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο αντιδήμαρχος Πογονίου Μιχάλης Σιούτης και ο πρόεδρος της κοινότητας Δελβινακίου Γεώργιο Τσόνης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός και συγγραφέας Νικόλαος Θεοδοσίου. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι ο στόχος των εκδηλώσεων είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η απόδοση τιμής στον απλαρχηγό που συνέδεσε το όνομά του με τον αγώνα για την ελευθερία. Στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου ο 9ος ημιμαραθώνιος αγώνας Ιωάννινα Hall Marathon με διοργανώτρια την εταιρεία αθλητικών event, τη στήριξη του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου και τη συνδρομή του Συλλόγου Δρομέων Ιωαννίνων. Η διοργάνωση περιλαμβάνει τον ημιμαραθώνιο των 21.097 μέτρων, αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, τον παιδικό αγώνα χιλιόμετρων για μαθητές δημοτικών σχολείων, καθώς και αγώνα χιλίων μέτρων για αμαία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε, φερτώ, φερτώ, μου
1: φερτώ, σου είπα φερτώ. Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. VRs, Science Show, Face Painting, Giveaways, Gift Bags, 3D Photo Booths, Panel Συζητήσεων, Career Booths, Workshops και Corporate Talks από ελληνικές και παγκόσμιες εταιρείες σε περιμένουν. Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
3: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
2: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
3: Στη Γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
2: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μιζερή εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Επίσκεψη με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα του Οικουμενικού Πατριάρχη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστής της κοινής γνώμης, τόνισε. Πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποίησε ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι έντονοι. Στο Βατικανό προσέρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες, app, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ιωάννινα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
0: Η ώρα είναι μία. ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς. Τώρα στο νέο ERTflix μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. ERTflix. Είσαι μέσα.
0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102FM της ERT3.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεριού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων, της πωλής και την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάση σημαίνει μόνη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλεση στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές του τύπου, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως τη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκη, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Άτη Χονικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνο, στο Δήμο Μηλοποτάμου, του 21 ετών νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβη στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο κεντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Επίσης ήταν μια έκκληση που απευθύνει χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανάφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως καταλαβαίνει ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνες στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε ζητήσει
2: βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για αποπείρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 21χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν τεθεί.
2: Ναι. Σε 100 μέτρα, σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Ναι.
2: Για την παραβίαση αυτή και είναι κάτι το οποίο όπως μας ανέφερε θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
2: Από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση η βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του κακού,
0: ναι.
2: Δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονο 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο όμως, ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένους και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερος θέμα. Να πάμε όμως τώρα στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου,
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζεσαι, προχώρησε το λιμενορχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στην βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Art News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Δεν, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη, να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέον την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτεχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συνεγερμό σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι, δεν είναι, μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή η περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας έξυπνη γεωργία και καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους στίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν μια προσαγωγή στη νύχτα. Οι τέσσερις, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επονίδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίση παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες. Και αντιτίθεταν δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην.
2: Αυτό ήθελα να εξηγήσω. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να, θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα. τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικούς τμήματος δίωξης και εξεχνίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μία ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος, που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε σε κατοχή των συλληφθέντων. Τώρα, βεβαίως, ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δήμου Λασιθίου, τον Υπερφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες, οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρυσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν, στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη. Αλλά από εκεί και πέρα, με την σύγχρονη τεχνολογία, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι.

0: Έχει ξεκινήσει αντιπερική περίοδος από την 1η του Μάη.
1: Ναι.
0: Και βέβαια τηρείται και η Περιοδική Υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνονται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να προβληθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
1: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι θέλουν να διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συχνηλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξη στα Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτήν η ειδική επιτροπή συντονισμού έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην συχνηλασιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα υφλασιμότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
5: Μέσω του social media δηλαδή και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές ακριβές αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή ένα αυτό το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να πάρουν προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Έτοιμη συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
6: Ναι, αυτό είναι το, αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος των εφιάλτητων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους. 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάρκο Δαδιάς στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό. Έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων. Και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στα αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά. Και όπως καταλαβαίνεις, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανόρευμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
8: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες. Mm-hmm.
1: Και...

0: που εντοπίστηκε ήταν προς την έξοδο προς τα Σέρβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέρβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο έχουν χαθεί τα έκτη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα το οργάνωση της εθελοντικής ομάδας διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους, σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν πιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και και η ελληνική ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον αφαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και της προσδοκίας, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού από την Αρτ Καβάλας. Τασούλα.
2: Βίκη, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα, η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός, συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο διεθνές συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ανθεκτικότητα, Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων Αναγκών και Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα, θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικομία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δήμο με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνου Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαμε, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες, ωστόσο τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίσει έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια, απομακρύνε ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπέα.
1: Γεια σας λοιπόν από τη Ζάκυνθο, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια της πόλης της Ζακύνθου, κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, και συνεχιζόταν και σήμερα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία που έχει φέρει και είχε καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έκανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη, ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παρέτηση. Οπότε κατά από κάποιον ιδιώτη, και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μπουν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για ό,τι. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, την οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμανδάνιου, αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που είπε, πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν. Και οι οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους οπικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν να, σαν τρόπο προσέλκυσης, τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω, ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνετε 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως.
2: Αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
2: Δηλαδή ότι. Και κάποιοι λιμενικοί, αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι οι δημόσιοι, ναι.
2: Για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της

0: θέσεις, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
1: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία, πριν από ένα μήνα, είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας, τέλος πάντων, υγείας. Και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρους, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία, πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤ ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σαρδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
0: και εσείς
1: πολύ.
0: Το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από την νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
2: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσα από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα, περί τις 4,5 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στηθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανίων. Βασίλη.
4: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

0: χρησιμοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, σε επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα λοιπόν και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, όσους γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείς από τις μαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Βιός του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιά και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Μεταρρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28. 8 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Ιωάννη.
1: Με ιδιαίτερη θέληση λοιπόν έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις. Όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
2: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παράταξής μας, της κοινωνικής ομάδας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε.

0: και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
0: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη στην ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
1: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
2: Ακριβώς ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση, αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις και οφείλουμε να αντιποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε φορμές και για τέτοιες συζητήσεις και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως αιχμή σε όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση, 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάζει τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άστερη συνέλευση των συναδέλφων τους, αφού, όπως είπε, δεν

0: Έχουν τίποτα να φοβηθούν, εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνω να εννοηθεί πως ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσουν στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
1: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του. Να ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, όπως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα, όπως είπε για να μην έρθει σε αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα είπε χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
1: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
2: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
1: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πυρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
0: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κ. Μαξιμορίδης αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κ. Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στις τάσεις αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κ. Μαξιμορίδης. Θα δεχόμαστε πολύ στο γραφείο μας. Έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. Ο κ. Τσοδάκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο, αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρία είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερκνιού 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών
0: mm-hmm. τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
1: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κύριος Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κυρίων Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κυρίου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Σιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος, να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος I, στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χοροδία της ΕΡΤ, σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγγένεια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
5: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ, που οφείλουν όλοι, οφείλετε εσείς, οι δημοσιογράφοι, να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
1: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτο, το πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγός στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
7: Μεσημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
1: να πάμε, να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν το βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
9: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας εσυγκινεί όλους οι ενδιαφέρους. Γιατί ο Μαργαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμπ, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα και έτσι ωρίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
1: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομαίος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
7: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη, να σας πνομογένει αυτό.

0: μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ, καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του Ραδιομαζάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
1: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σκύρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
2: Για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο.
3: Πρόλαβα.
2: Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
1: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναγείται συνέχεια από
3: τον ημερών. Βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού Προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα. Και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους του Πατριάρχη Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη. Συνάντηση έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα. Κατερίνα Φρύσα, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Ελληνικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το ΕΡΤ.

0: teco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως στις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Άξιος αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δόσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του ορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε, σύμφωνα με το NBC, ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει, χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και κλείνοντας,
0: και να κλείσουμε αυτό, ναι, Ελένα.
1: Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντεγκόλ πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου. Όπως έχει αναφέρει η Γαλλία και η
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τεχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι είναι, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης έναντι περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε

0: το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια, το νότιο τμήμα προάστιο της Μπιριτού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
2: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από την άποψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμού, μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια διάταξη Γρηγόρη στη διεθνή ενεργειακή κατοικία, και όλα είναι στα και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν, πάντως, και με βάση τα στοιχεία.
1: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγες και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
2: Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 2,10. Στα 2,09 με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα, ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού και αν θα υπάρχουν, και στο λέξη της ναυτιλιακής αγοράς. Επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα

0: και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
1: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
2: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, κυρίως λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
3: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. 3 άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμο στέλεχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που, ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας, με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από 2 φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των 4 προσώπων που συνελήφθησαν τώρα, και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ημιτό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι 2 ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σε σημασμένοι για παραβάση του νόμου περιόπλων, ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές.

0: ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να βρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαφρέων τσιγάρων και κινήτων νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες τελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάντρη, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομα από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστησε ενέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μιλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθεστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Υπήρχε κυρία στον δυναμή στην περιοχή και τους επιτέθηκαν, κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί, όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος του Ηρακλείου. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν 2 μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το ερώτημα τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί η δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα το συλλάβει λοιπόν?
1: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς.
4: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Εύθρα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
5: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα, και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του, και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή. Εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
1: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
5: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί, Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσει στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο απόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κλεισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου για οικονομικά δικαίματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων δύο ανήλικων ατόμων, δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησα να γίνει η δίκη και κλεισμένο των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη και κλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι, για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί στο δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
1: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία, έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
7: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλεύθου της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια, καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους. Όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και τώρα το δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαρσελόνα, στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινα Πανταλώνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
1: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
9: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ. Η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορεί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγεκάνο, για το κόρυφερες λίγες, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγεκάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Φράιμπουργκ Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ, όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Κρίσταλ Πάλας, οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Η άνεμη νότη έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

εξωτικά της παράδοσης σας καλωσορίζω στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Με τη Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Με τη βοήθειά του λοιπόν και τη βοήθεια του Θεού να εκπέμπουμε πλέον σε όλο τον κόσμο, να γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί, ευχόμαστε

Με τον Γιώργο Μπραχόπουλο ξεκινήσαμε σήμερα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μπραχόπουλος στο κλαρίνο, στη κιθάρα ο Κώστας Πίτσος, στο λαούτο ο Βασίλης Κατράκος και στην τραμπούκα ο Ανδρέας Παπάς, με μια πατινάδα και με ένα βλάχικο συγκαθιστό σε φτάσιμο ρυθμό από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, όπως σας είπα. Αυτές τις εξαιρετικές ηχογραφήσεις με τον Γιώργο Μπραχόπουλο, που τον λέγανε Μπράχο και το έκανε Μπραχόπουλο. Αλλάζανε τα ονόματά τους πολλές φορές. Εκείνη η εποχή ήταν περίεργη. Η καταγωγή θα μπορούσε να καταστρέψει την καριέρα σου, οπότε το πιο εύκολο είναι να αλλάξεις το όνομά σου. Λοιπόν, Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Συνεχίζουμε με Πετρολούκα Χαλκιά. Και Ηλία Κόντι.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τρεις σταυραϊτοί πετούσανε το τραγούδι του Νικηταρά και γύρισμα στο τραγούδι το Λένι Κούκι στα βουνά με την Αγγελική Καλυμάνη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα περάσουμε στο Μενούσι Αγά, ένα τσάμικο πηδηχτό της Ηπείρου. Παίζει και τραγουδά ο Δημήτρης Χαλκιόπουλος, διάσημος ηπειρώτης βιολιστής και τραγουδιστής από τις αρχές του αιώνα μας, από την πρώτη γενιά της οικογένειας των Χαλκιάδων, ένα τραγούδι που είναι από εκείνα τα τραγούδια που δείχνουν τι έχουν υποστεί οι γυναίκες μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή εδώ τη χώρα και όχι μόνο. Πολύ πριν έρθει το Me Too, έτσι 100 χρόνια πριν, ο Μενούσης και ο Μπυρμπύλης και ο Ρεσούλα Γάς, οι ψες την είδαν, τι 100 δηλαδή, 200 να λέμε, για να μην

ξεχνιόμαστε. Ο Μενούσης και ο Μπυρμπύλης και ο Ρεσούλαγας υψές την είδαν στο πηγάδι που παίρνε νερό και της δώσαν το μαντίλι και μου το πλύνε. Σήκω πάπια, σήκω χίνα, σήκω μάτια μου. Πού την είδες, πού την ξέρεις και τιμολογάς? Ψες την είδα στο ποτάμι που παίρνε νερό. Σήκω πάπια, σήκω χίνα, σήκω κι άλλαξε. Μεθυσμένος πάει, την έσφαξε ο Μενούς Αγάς.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι που θέλω να το αφιερώσω στον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, τον αγαπημένο μας μουσικό και ακροατή, ο οποίος έκανε τον κόπο και έστειλε μήνυμα στο Viber το πρώτο της εκπομπής. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια και για την υποστήριξή του, και έχει σημασία να ακούμε τέτοια λόγια εδώ από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με το δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής και με την Αγγελική Καρά, και έχει αφήσει τόσο σπουδαίο υλικό στην ελληνική ραδιοφωνία. Ευχαριστώ, Χαράλαμπε, για παρόλη την ηλικία που έχει ο Χαράλαμπος. Φαντάσου αν έγραφε με το Σίμωνα Καρά. Μπήκε και βρήκε και τα Viber, αποθήκευσε και τα τηλέφωνα και έστειλε και το μήνυμα. Τέτοιους ακροατές θέλουμε. Λοιπόν, να του αφιερώσω κάτι δικό του φυσικά.

Με το Γεράσιμο Λιόλι εδώ το τραγούδι Οδυσσέα που ξεχύμασες, κύριε Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλε, η ηχογράφηση ήταν το 1972 με το Χαράλαο Μποτσιμπούκι, τον Αλέκο Καραβέλη, τον Δημήτρη Τσακίρη και τον Ευάγγελο Ζαφυρόπουλο στο τραγούδι, στα τραγούδια των Καλαβρίτων, στα αγροτικά τραγούδια των Καλαβρίτων. Φεύγουμε, πού πας, φεύγουμε σε 10 δεύτερα, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες στο ΠΚΠ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτκια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση, διοσωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνη στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβουλή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του ορμού στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει εντοπιστεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ωστόσο, η αυστριακή ταμπλόιντ εφημερίδα Kronen Zeitung μεταδίδει ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση, κατά την οποία ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 γυναίκες και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Lucio Battisti.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα παρουσιάζει ένα πολύ μικρό δείγμα από έναν από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς, Λούτσιο Μπατίστη. Δεν είναι απλά σημαντικός για το ιταλικό τραγούδι, είναι από τις καθοριστικές μορφές στην ιστορία του τραγουδιού αυτού. Και όχι μόνο, έχει πειράσει και τραγουδοποιούς σε άλλες χώρες και πάρα πολλοί έχουν επηρεαστεί στη χώρα μας, τραγουδοποιοί του 70 και του 80. Θα λέγαμε ότι είναι για την Ιταλία ότι ήταν, ας πούμε, ο Τζον Λένον ή ο Ντίλαν για τον αγγλόφωνο κόσμο. Ερτ News Radio, για τα μηνύματά σας τα στέλνετε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ερτ News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αρχίσαμε με το τραγούδι Ancora Tu. Είναι του 76. Ένα τραγούδι που αφηγείται, είναι μάλλον ένας διάλογος, είναι μια συνάντηση δύο πρώην εραστών και έτσι έρχεται πάλι το πάθος τους στην επιφάνεια. Λιγότερα λόγια για περισσότερη μουσική.

0: Σκύπη τον Μάρτιο. Το τραγούδι του 1972. Η στίχη είναι φοβερή. Στηρίχθηκε πάρα πολύ στους στίχους του Μογκόλ. Ο Μογκόλ βραβεύτηκε πριν από μερικούς μήνες στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο για την προσφορά του στο ιταλικό τραγούδι. Είναι σαν να λέμε, το έχω πει και άλλες φορές, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Έχει γράψει την ιστορία του ιταλικού τραγουδιού. Θα κάνουμε αφιέρωμα στο Μογκόλ και σε άλλους καλλιτέχνες που έχουν πει τα τραγούδια του στο μέλλον. 90 ετών σήμερα ο Μογκόλ. Επανάσταση στη μουσική, όπως σας είπα. Είναι θρυλική αυτή η συνεργασία. Έγραψαν με το Μογκόλ τα τραγούδια που είναι απόλυτα διαχρονικά αριστουργήματα. Οι στίχοι είχαν βάθος, προσωπικότητα και συναισθηματική ειλικρίνεια. Για παράδειγμα εδώ, το τραγούδι αυτό μιλά μέσα από τους στίχους, παρουσιάζει ένα σκοτεινό πορτρέτο της κατάθλιψης που σταδιακά έρχεται η ελπίδα. Τεράστιες επιτυχίες, άλλαξε το τελικό τραγούδι και επιρροή σε γενιές καλλιτεχνών. Ακόμα και στον μεγαλύτερο ίσως Βρετανό που στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη φήμη. Θα τα πούμε γι' αυτά στο δεύτερο μέρος.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai che ne sai e di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai.

Είναι πολύ οι σπουδαίοι Ιταλοί τραγουδοποίοι. Ο Λούτσιο Ντάλα, που θα έρθει και γι' αυτόν η σειρά του. Ο Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι. Ο Φαμπρίτσιο Ντάντρε. Πάρα πολλοί. Όμως αυτός με τον τρόπο του στην ηχογράφηση άλλαξε τη δομή του ιταλικού τραγουδιού. Εδώ έχουμε δύο τραγούδια σε ένα, σε αυτό που μόλις ακούσατε. Πενσιέρι e parole, σκέψεις και λέξεις, είναι ο τίτλος ελληνικά του τραγουδιού του Λούτσιο Μπατίστη που μόλις ακούσαμε, από το 1971. Αγάπη, απώλεια, ελευθερία, εσωτερική αναζήτηση, γι' αυτά μιλούν τα τραγούδια του. Δημιούργησε ένα καταφύγιο από την ένταση της εποχής εκείνης.

Il mio canto libero. Προσέξτε τώρα αυτό το τραγούδι του 72. Θα ήθελα, δεν θα ήθελα, αλλά αν θέλεις. Μογκόλ Μπατίστη. Οι στίχοι μιλούν για έναν δισταγμό ενός άντρα μπροστά σε μια νέα ιστορία αγάπης, γιατί δεν έχει περάσει τόσο καλά με την προηγούμενη. Προσέξτε και θα ακούσετε μετά τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι, από τα κορυφαία τραγούδια του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τείχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα που προέτρεπε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί με πιστόλι κρότου λάμψης από παράθυρο κατοικίας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο. Συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Το τραγούδι των Μπατίστη Μογκόλ που ακούσαμε το έχει πει εξαιρετικά και η Μίνα. Όμως, εσείς θα το ακούσετε τώρα σε μία ερμηνεία που μόνο όσοι έχουν το άλμπουμ αυτού του καλλιτέχνη γνωρίζουν ποιος το έχει πει. Σε αυτούς που είναι θαυμαστές του Λούτσιου Μπατίστη, εκτός από μένα και αρκετούς ακόμα από ό,τι βλέπω, είναι και ο David Bowie με τον Mick Ronson. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 70. 74 λοιπόν, είναι η εποχή εκεί γύρω, Spiders from Mars. Ο Mick Ronson, σε προσωπικό του άλμπουμ, διασκεύασε το τραγούδι που ακούσαμε με αγγλικούς στίχους του David Bowie.

πίθανη διασκευή. Φανταστείτε πόσο θα άρεσαν τα τραγούδια του Μπατίστη στον Ρόνσον και τον Ντέβιντ Μπόι για να διασκευάσουν αυτό το τραγούδι τότε. Το έχω επαναλάβει και άλλες φορές στο παρελθόν. Είναι κρίμα που όλα αυτά τα 40, 50, 60 χρόνια για τους φίλους μουσικής που άκουγαν φανατικά μόνο ροκ έχουν χάσει αριστουργήματα που ανήκουν σε άλλους χώρους της μουσικής, ιδιαίτερα γαλλικό, ιταλικό τραγούδι, κινηματογραφική μουσική. Ενώ οι καλλιτέχνες που ακολουθούν και βέβαια ακούν και επηρεάζονται από αυτά τα είδη της μουσικής. 1970 είχε γίνει επιτυχία και στη χώρα μας το τραγούδι από το άλμπουμ «Συναισθήματα».

αν ο Μπατίστη ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν από τα δημοφιλέστερα διεθνή αστέρια. Είναι όμως στην Ιταλία, όπως κάποιοι άλλοι είναι μόνο στην Ελλάδα. Τα τραγούδια του, με τη συνεργασία του Μογκόλ, μιλούν κυρίως για τις σχέσεις του άντρα με τη γυναίκα, αλλά όχι με έναν επιφανειακό τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Τα τραγούδια αυτά λοιπόν βοήθησαν στην Ιταλία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως είναι η δεκαετία του 70, σε μια περίοδο έντασης, η μουσική του προσέφερε έτσι μια διέξοδο από συμπίεση της κοινωνίας. Έβαλε το συναίσθημα και το άτομο στο κέντρο, αντί την ιδεολογία. Και έτσι βοήθησε να μετακινηθεί κάπως ένα μεγάλο μέρος της ιταλικής μουσικής τότε προς το τραγούδι με προσωπικές μορφές έκφρασης. Ας πούμε εδώ, στο επόμενο. Οι στίχοι αφηγούνται κάποιες σκέψεις ενός άντρα που είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα, κάπως απόμακρη γυναίκα. Το τραγούδι δεν λέει ποια είναι. Μπορεί να είναι μια πρώην ερωμένη, η σύζυγος με την οποία ο πρωταγωνιστής χώρισε, ή απλά μια γυναίκα

ενθουσιασμός από τα μηνύματα σήμερα. Οι Βιβί γράφει, οι τραγουδάρες είναι αυτές που ακούγονται σήμερα και υπαίνει ότι νομίζω ότι χρειάζονται δύο εκπομπές. Γι' αυτό αφήνουμε το Μογκόλ, που είναι ο στιχουργός, όπου εκεί θα παίξουμε μερικά ακόμα τραγούδια του Μπατίστη και άλλα τραγούδια που έχει γράψει ο Μογκόλ για άλλους Ιταλούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες και συγκροτήματα. Ευτυχώς που υπάρχει το Ερτέκο, έτσι ας πούμε αυτό το podcast που ακούτε σήμερα, να το πούμε και με την μοντέρνα έννοια των εκπομπών, θα υπάρχει για πάντα εκεί να ακούτε όποτε θέλετε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Μπατίστη, όπως αυτό που έρχεται τώρα, που ήταν από τις πρώτες συνθέσεις που έγραψε με τον Μογκόλ το 1971. Το έχουν πει μεταξύ άλλων και η Μίνα και ο Χωσέ Φελισιάνο και διάφοροι άλλοι. Και ο Λουκά Καρμπόνι τελευταία χρόνια. Αυτός βέβαια είναι ο Μπατίστη με το La Canzone del Sole.

ο Μπατίστη, που επηρέασε βαθιά την κοινωνική ψυχολογία στην Ιταλία εκείνης της εποχής. Σε μια Ιταλία γεμάτη ένταση, προσέφερε κάτι σπάνιο, εσωτερικότητα, συνέστημα και διαφορετικό τρόπο να βλέπεις τη ζωή. Ο Μπατίστη κυκλοφόρησε 18 άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ, από το 69 μέχρι το 94. Με ένα σημαντικό μέρος αυτού του καταλόγου να μεταφράζεται στα ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ήταν γνωστός σαν ένα συγκρατημένος καλλιτέχνης και το τέλος δεν ήταν ίσως αυτό που θα περίμενε κανείς. Έφυγε από τη ζωή 55 ετών το 98. Πραγματοποίησε μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό ζωντανών συναυλιών κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το 78 ανακοίνωσε ότι θα μιλούσε στο κοινό μόνο μέσα από τα έργα του και τα τραγούδια του. Δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν εμφανιζόταν πουθενά. Τον έβλεπε στον δρόμο και νόμιζε πως είναι ένας επέτης. Είχε περιοριστεί στον εαυτό του την ηχογράφηση και είχε εξαφανιστεί. Θα ακολουθήσει και άλλο αφιέρωμα στο Μογκόλο που θα μιλήσουμε και πάλι για τον Μπατίστη. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη ισοστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Γκέμπρεγιέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην νήσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στο Σοφό Ασπροπύργου, στο σημείο έχουν σπεύσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Πέδωνα Κλαΐα Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβολή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερέα και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι με πιάνει, αλλά όταν παίρνω τη θέση μου στο μικρόφωνο ευθυγραμμίζομαι και ταυτίζομαι με αυτό που ακούω τώρα. Δηλαδή αυτή την τζαχπινιά, αυτή την χαριτωμένη έτσι κατάσταση, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μουσικής. Γιατί στο κάτω-κάτω, ό,τι και να έχει ο καθένας μας, τι μας θέτε εσείς να μας ακούτε σκουντούφλιδες, ακούστε αν είναι δυνατόν σκουντούφλις, αν ταιριάζει ραδιοφωνικά και ηχητικά. Εγώ το ταιριάξα πάντως. Άσε που δεν είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε μια χαρά. Γεια σας, καλησπέρα, ελπίζω να είστε κι εσείς. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι αντιφατικό και οξύμορο σε σχέση με τα συμβαίνοντα έτσι γύρω-γύρω, ειδικά τα πολύ τραγικά. Στα τραγικά δεν μπορείς να πεις τίποτα, σιωπαίνεις. Αλλά γενικότερα, επειδή η ζωή έχει τα πάνω της, τα κάτω της, και η γενική εντύπωση και ιδέα είναι ότι προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα με όση δύναμη μας δίνει η ανθρώπινη μας υπόσταση. Γι' αυτό είπα και εγώ να με ακούσετε έτσι πιο χαρούμενοι. Αφήστε που νομίζω και από ό,τι μου μεταφέρανε η άνοιξη είναι πολύ φουντωμένη έξω. Εγώ έχω να δω τη μέρα από τις 9 το πρωί που βγήκα στο δρόμο για να έρθω εδώ στο Ραδιομέγαρο από πολύ νωρίς, γιατί είχαμε πολύ σημαντικές επισκέψεις σήμερα εδώ. Από τις 9 το πρωί δεν έχω πάρει χαμπάρι τι γίνεται έξω. Μου μετέφεραν εδώ οι συνάδελφοι ότι έχει αρκετή μουντάδα εδώ στο λεκανοπέδιο. Πρέπει να είναι αυτή η αφρικανική σκόνη που μας έρχεται και που έχει ανεβάσει και τον υδράργυρο και πρόκειται να τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο, ειδικά τις ερχόμενες μέρες, τις επόμενες μέρες. Ένας μικρός καύσωνας μέσα στο Μάιο. Πέμπτη, 7 Μαΐου, απογευματόβραδο λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio 105,8, αλλά και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Να μην ξεχάσω και το Earth Echo, το πολύτιμο αυτό εργαλείο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της ΕΡΤ, της μεγάλης οικογένειας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εμείς, εντός και εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ειδησιογραφικά, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά. Εννοείται και μέσω του site, το ΕΡΤ News ή το ΕΡΤ.gr. Η μεγάλη λοιπόν ομπρέλα και οικογένεια που περιλαμβάνει τα πάντα και σήμερα έγινε λίγο πλουσιότερη. Καθώς η Earth World, δηλαδή η δορυφορική, ουσιαστικά το δορυφορικό κανάλι που εξέπεμπε σε όλα τα πέρατα, τα πλάτη και τα μήκη της γης, μετονομάστηκε σε Earth Cosmos. Earth Cosmos λοιπόν είναι το καινούριο παγκόσμιο κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους για όλα τα προγράμματα, δηλαδή και τα ψυχαγωγικά και τα ενημερωτικά. Το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες στις τηλεοράσεις σας. Δηλαδή έχει καταλάβει πλέον τη συχνότητα του BBC και μπορείτε να το παρακολουθείτε από όλα τα σημεία του πλανήτη χωρίς να κάνετε κάτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπείτε με κάποιο κωδικό ή να είναι κάτι συνδρομητικό. Φυσικά και μέσω του Earthflix, αλλά πάνω απ' όλα και οι εντός της Ελλάδας θεατές, τηλεθεατές, αν επιθυμούν, μπορούν να βλέπουν λοιπόν την Earth Cosmos. Είχαμε εγγένεια, είχαμε βαφτίσια, είχαμε επίσημες παρουσίες του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου εδώ στο Ραδιομέγαρο από το πρωί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας από τη Δευτέρα με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, μέσα στο οποίο όμως κατάφερε να χωρέσει και την παρουσία του εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Για να πατήσει το κουμπί που λέμε, δηλαδή να κάνει τα εγγένεια της Earth Cosmos, του Earth Cosmos, αλλά και να απευθύνει ένα μήνυμα, ένα χαιρετισμό σε όλη την ομογένεια, στον οικουμενικό ελληνισμό, με όλη την μιλήχια και ευγενική έτσι ομιλία του, την οικουμενική. Αγαπώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου και είχα και την μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω λίγο από κοντά σήμερα, επειδή ο λόγος του και ο λόγος του, η ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων προχθές, αλλά και αυτός ο λόγος που εκφώνησε σήμερα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και μέσα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας που είχα την τιμή να τον φιλοξενήσω. Το μήνυμα λοιπόν που εξέπεμψε ήταν αυτό, ήταν οικουμενικό, πανανθρώπινο, έμεινε στις αξίες του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και βεβαίως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και όταν ο Πάπας με μία κουβέντα που θα πει γίνεται θέμα σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν υπερασπίζεται την παγκόσμια ειρήνη, νομίζω ότι και ο προκαθήμενος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Θρόνου μπορεί επίσης να το κάνει και να γίνει είδηση παντού.
2: Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Εδώ είμαστε πάντα και θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 από τις συχνότητες του Air News Radio 105,8. Πολλές καλησπέρες και καλημέρες σε άλλα μέρη της γης, σε άλλα σημεία του πλανήτη, σε στεριές και σε θάλασσες, από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής.
1: Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία.
0: Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στους δικούς τους πολύ νευραλγικούς ρόλους, την δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, αρχισυνταξία.
1: Θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν.
0: Και όλοι εσείς στην επικοινωνία μας, είτε μέσω του Air News Radio 2 λέξεις, συγγνώμη, λάθος, του Viber, ναι καλά το είπα, Air News Radio 2 λέξεις, μπερδεύτηκα, ή μέσω όλων των πλατφορμών ή και μέσω των πλατφορμών που έχετε στη διάθεσή σας και ξέρετε ότι και εμείς τις έχουμε ανοιχτές και διαθέσιμες.

Ασφαλώς το κεντρικό θέμα της μέρας σήμερα ήταν και παραμένει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε έτσι σε πολύ καλό κλίμα, λένε όλες οι πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν και ήταν έντονη. Τώρα ήταν τόσο έντονη όσο αναμενόταν, ήταν λιγότερο έντονη. Πάντως υπόθηκαν πάρα πολλά για τους χειρισμούς της εισαγγελέως Κοβέση, για τη λειτουργία του κόμματος γενικά, για την συνταγματική αναθεώρηση και τον δημοσιονομικό κόφτη, για την αξιολόγηση στο δημόσιο και την αλλαγή του άρθρου 86, την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση σε ένα κείμενο με 30 άρθρα και βεβαίως υπήρξαν και αρκετές εχμές, παύλα καρφιά, κάποιον εναντίον κάποιων, εξαφανισμένων υπουργών όπως τους κατονόμασε ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά και παράπονα και απέτηση. Το κεντρικό πάντως νόημα είναι ότι ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρχηγό της κυβέρνησης, να είναι όλοι μαζί ενωμένοι σε μια γροθιά. Και συγκεκριμένα αναρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, είμαστε ή δεν είμαστε ομάδα? Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.

0: υπόλοιπα που φυσικά κοιτάμε μέσα από τη χαραμάδα για τον κόσμο, δηλαδή αν θα έχουμε, αν έχουμε ή δεν έχουμε μια συμφωνία στα σκαριά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περίμενα πολύ υπομονητικά την αρμόδια να μας τα πει τη Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο του Earth News. Καλησπέρα, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Σήμερα αναμένεται το Ιράν ή η Τεχεράνη να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση, τη μονοσέλιδη με τα 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα δεν έχουμε κάτι σαφές. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Αυτό είναι μια μορφή πίεσης, είναι κάτι άλλο?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, τον είπα φυσικά.
1: Τον είπα, τον Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Και υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Νωρίτερα είχαμε επίσης την επικοινωνία με του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αραξή, μαζί με τον ομόλογό του στο Πακιστάν. Σίγουρα η πρόταση, την οποία μάλλον η απάντηση στην πρόταση που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, σίγουρα συζητήθηκε. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση ή κάποια πληροφορία που να δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα κινούμαστε αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρχει συμφωνία και τελικά να σταματήσει όλη αυτή η ένθεν κακήθεν ένταση, απειλές για συνέχεια της, των εχθροπραξιών, ή έστω αυτή της περίεργης εκεχηρίας την οποία έχουμε, και φυσικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς που έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα στην παγκόσμια οικονομία, με την άνοδο, με τα πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα εκεί και να μην μπορούν να φύγουν. Έλενα, η μέρα έχει λίγες ώρες ακόμη, οπότε θεωρητικά μπορεί να έχουμε και κάτι νεότερο λίγο αργότερα.
0: Αυτό, αλλά το θέμα είναι θεαματικό. Μπορεί να έχουμε και κάτι θεαματικό. Όχι, σε βλέπω επιφυλακτική. Εγώ το είπα το θεαματικό.
1: Επιφυλακτική, γιατί βλέπουμε πώς ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, χτες ας πούμε, είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Όλα τα μέσα μαζικής, τα διεθνή μέσα, έλεγαν ότι επίκειται συμφωνία, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά από τα σημεία τα οποία περιέχει η πρόταση αυτή αποτελούν κόκκινες γραμμές για το Ιράν. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν κάνει πίσω, διαπραγματεύονται κάτι. Είναι πολλά τα ερωτηματικά από αυτή την, από αυτή τη συζήτηση που προκύπτει. Βέβαια θα το δούμε.
0: Ναι, και πραγματικά όπως το λες, οι επόμενες ώρες ή κάθε μέρα, το κάθε 24ωρο που περνάει και προστίθεται στη μακρά σειρά τελικά αυτών των μηνών από τέλος Φεβρουαρίου, νομίζω 28 Φεβρουαρίου,
1: ναι, που έγινε η επίθεση.
0: Έγινε το πρώτο μπαμ, ας πούμε, που είχαμε το άνοιγμα του πυρός. Και τελικά, όπως λες, είναι λίγο ανερμάτιστο το πράγμα. Δηλαδή, και δεν μπορούμε και να εξηγήσουμε με ασφάλεια είτε την πλευρά του Ιράν είτε την πλευρά των ΗΠΑ. Το σίγουρο
1: δεν
0: είναι,
1: δεν μπορεί να εξηγηθεί και από, και από το ιδιότυπο λίγο του χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται ένας άνθρωπος απρόβλεπτο, που σημαίνει ότι η κλιμάκωση και η αποκλιμάκωση απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστά, καλά τα λες, καλά τα λες. Λοιπόν, στο μεταξύ μετατέθηκε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης του διεθνούς, ας πούμε, δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, μετατέθηκε το ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος, ωραία το είπα, γιατί έχουμε αυτή την ιστορία, αγαπητή μου Δέσποινα, με τον Χανταϊό.
1: Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος.
0: Για πες μας, τι ξέρεις.
1: Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τα περιτώματα των τροκτικών, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο όμως το στέλεχος αυτό, με το οποίο έχουν προσβληθεί 8 άτομα, το στέλεχος των άνδεων, είναι αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως καταλαβαίνεις, τότε, όλα αυτά, ο πονοκέφαλος μεγαλώνει πάρα πολύ. Όλοι φέρνουμε πίσω στη μνήμη μας τις εικόνες και τα όλα όσα ζήσαμε με τον κορονοϊό, ειδικά όταν λένε και υποστηρίζουν ότι η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει και 2 μήνες για το να εξελιχθούν τα συμπτώματα του του Χανταϊού. Βέβαια, είναι λίγο καθησυχαστικοί οι επιστήμονες και λένε ότι δεν σχετίζεται με την... Δεν είναι μια υπόθεση που μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τον κορονοϊό.
0: Με τον COVID.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα πια δεν την ξαναπατάω, θυμάμαι και με τον ιό SARS, αν σου λέει κάτι, ότι τότε μας έλεγαν ότι κολλάει μόνο αν πατήσεις, ας πούμε, το ίδιο κουμπί στο ασανσέρ με κάποιον που έχει νοσήσει και έχει, ξέρω εγώ, κάποια υγρά του σώματός του κτλ. Και σιγά σιγά μας το έφεραν οι επιστήμονες ότι ο ιό SARS είναι όντως και μεταδοτικός και θανατηφόρος κλπ. Το ξεχάσαμε εκείνο. Μετά στον COVID, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 19, το Δεκέμβρη, που λέγαμε «Α, καλά, τώρα ένας ιός στη μακρινή Κίνα, σιγά τώρα τι μας αφορά».
1: Και, το Μάρτιο, γύρω στα μέσα Μαρτίου, ήταν που ήταν το ολοκληρωτικό lockdown, ας πούμε, που δεν...
0: Για όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και επίσης θυμάμαι, γιατί δυστυχώς θυμάμαι πολύ καλά, γελάει η Δέσποινα, λέει «Παναγία μου, που έμπλεξα εδώ πέρα».
1: Όχι, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε και θέλουμε να τα αποβάλουμε από τη μνήμη μας.
0: Και να τα αποβάλουμε, όμως έρχονται και μας βρίσκουν εκείνα. Θυμάμαι λοιπόν ότι γενικότερα είχαν πει, μόλις τελειώσαμε με τον COVID, οι επιστήμονες πάλι το είχαν πει, ότι παιδιά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα μια ακόμα μεγάλη πανδημία.
1: Προφητικά το είχαν πει.
0: Εδώ τώρα. Εμείς τα ερωτήματα θέτουμε, χωρίς να σπέρνουμε κανένα πανικό. Τέλος πάντων.
1: Όλες οι αρχές αυτή τη στιγμή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πολύ καθησυχαστική, ότι δεν κινδύνευε.
0: Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή τέλος πάντων.
1: Όχι, ότι δεν υπάρχει μεγάλος, ότι ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας κρατήσουμε αυτό, ας είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
0: Ναι, να είμαστε.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό το σημείο μηδέν από όπου ξεκίνησε όλο αυτό και έχει αρχίσει και μεταδίδεται, δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει.
0: Έτσι είναι. Δέσποινα Συριοπούλου με τα κυριότερα από τα διεθνή νέα, γιατί φυσικά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα. Είπαμε να μείνουμε στα σημαντικότερα και εμείς εδώ πάμε για τραγούδι. Να πάμε για τραγούδι τώρα.

Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι έρχεται ο Σονούπο. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και με τα δύο πόδια στο σπίτι που λέμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει το καλοκαίρι. Μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένουμε. Γιατί μην υπολογίζετε τώρα ημερολόγια και τέτοια, πάνω αυτά. Και εδώ μέχρι να συνδεθούμε στο και μισή για τους τίτλους ειδήσεων, λέγαμε με τη Χρύσα, έτσι λίγο προλάβαμε να πούμε τη Χρύσα Μπιλάλη για την περίπτωση αυτή. Μια ακόμα περίπτωση με το παιδάκι με το πατίνι που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά τον τραυματισμό του. Και να σας πω την αλήθεια, βρέθηκα προχτές μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση. Παρατρίχα γλίτωσε αυτό το παιδί. Είχα βγει να περπατήσω και βλέπω ένα παιδί να κυνηγάει ένα άλλο. Το άλλο ήταν πάνω σε ένα πατίνι. Το κυνήγησε γιατί ήθελε το πατίνι, δεν ξέρω αν ήταν αδέρφια. Κάποια στιγμή τον βλέπω τον δεύτερο που κυνηγούσε πάνω στο πατίνι. Έλα που πετάχτηκε παιδιά μπροστά μου. Και ερχόταν και αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Εγώ πεζή. Αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Και το παιδί ανάμεσα πέρασε πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κατάλαβα. Δεν κοίταξε καθόλου. Δεν κοίταξε το παιδί. Δεν κοίταξε. Ήταν ένα παιδί, ας πούμε, του γυμνασίου. Δεν κοίταξε αν ερχόταν αυτοκίνητο. Προφανώς ο οδηγός ήταν αυτός που φρέναρε και πρόλαβε. Πόσα τέτοια περιστατικά. Κρίμα είναι. Πάρα πολύ κρίμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πατίνια. Αν αυστηροποιηθεί ο κανονισμός, η νομοθεσία, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πάντως το όριο ταχύτητας, από όσο ξέρω, είναι 20 με 25 χιλιόμετρα το πολύ. Και υπάρχουν κάποιοι που τα τρέχουν και με 50 και με 70. Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους της και μισή. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω σε λίγο, τα οποία πάρα πολύ μου αρέσουν τα περισσότερα και μου δίνουν και έναυσμα για να κάνουμε διάλογο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδων Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιομέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Μένουμε εδώ η εκπομπή Air News Radio, το ραδιόφωνο σε 105,8 και φυσικά μέσα από το AirTeco μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας on demand. Η φωνή της Ελλάδας επίσης μαζί μας μέχρι τις 6 παρέα λοιπόν. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο και μηνύματα βλέπω. Ο Νίκος απευθύνθηκε νωρίτερα σε μένα και αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και το πόσο πολύ πρέπει να χρησιμοποιείται είτε σε ονόματα σταθμών, καναλιών, τίτλων γενικά. Πραγματικά και το καταλαβαίνω και είδατε ότι και εγώ από μόνη μου το υποστηρίζω σε κάθε περίπτωση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και φυσικά με συγκίνησε και με βρήκε απόλυτα σύμφωνη το μήνυμα του Παναγιώτατου για το θέμα της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Οι Αμερικανοί δεν βάζουν μυαλό. Οι κυρώσεις επιτάχυναν την αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και ο πόλεμος ακόμα περισσότερο. Έτσι, κατά τον Σπύρο, ο Τραμπ είναι σε εξαιρετικά δεινή θέση. Δεν μπορώ να το πω Σπύρο με σιγουριά, γιατί δεν είμαι ειδική, αλλά έτσι μου φαίνεται και εμένα ότι πάντως δεν είναι στη θέση που ήλπιζε ότι θα είναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να λέμε εμείς. Πολλά μπορούμε να εικάζουμε, να εκτιμούμε ή ξέρω εγώ να επιθυμούμε, ίσως και να επιθυμούμε, δεν ξέρω. Αλλά τελικά πολύ συχνά αυτός που λέμε κερδίζει πάντα είναι ο ισχυρότερος. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα το βραδοπέμπτη. Συγχαρητήρια για τη συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα παρακολουθείς όλα. Δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, σίγουρα όμως ήταν μια δήλωση, ένα μήνυμα, ένας χαιρετισμός και μπόρεσα να συνομιλήσω μαζί του όσο του επέτρεπε το πρόγραμμα και ο χρόνος του. Σε κάθε περίπτωση και εγώ νιώθω έτσι εξαιρετικά καλά με αυτή τη μεγάλη επιτυχία και προσωπικά και πάνω απ' όλα για τη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ. Ο Πέτρος μας λέει καλησπέρα Έλενα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, θα ερχόμουν σε αυτό, την υπόθεση της Κρήτης, του 54χρονου πατέρα που με αυτοδικία πήρε τη ζωή, αφαίρεσε τη ζωή και μάλιστα με ένα στιγνό τρόπο του φίλου του γιού του, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε εκείνο το τροχαίο πριν από 3 χρόνια, μια σε κάθε περίπτωση τραγικότατη ιστορία και για τη μία οικογένεια και τώρα πια και για την άλλη. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν ο ανθρώπινος νους γυρίζει το διακόπτη και μετά πέφτει το απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε ψυχραιμία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτό συνέβη σε αυτούς τους 2 τραγικούς γονείς. Τώρα τραγικοί γονείς είναι και οι άλλοι. 2 σπίτια έκλεισαν που λέμε, 2 παλικάρια έφυγαν. Αυτό που πραγματικά ξενίζει και κλονίζει είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και του ιδίου του θύματος τώρα, του 29χρονου που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, δεν μπόρεσε κανείς να τον προστατέψει. Αυτό πραγματικά με ξεπερνά ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θα μου πείτε και τι να του βάλουν, να του βάλουν 24ωρη φρουρά ή να του βάλουν σωματοφύλακες. Είναι τρομερό, γι' αυτό και φώναζαν σήμερα με ένα συγκλονιστικό τρόπο, πολύ ανατριχιαστικό, οι γονείς του, η οικογένειά του, οι αδερφοί του, ότι δεν τον προστατέψατε, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μία τραγικότατη λοιπόν ιστορία. Και για να μην μείνουμε σε αυτά, να πάμε και στο πετρέλαιο, το οποίο είναι κάτω αυτή τη στιγμή, κάτω από τα 97 δολάρια, καθώς η αγορά που κάνει συνήθως ένα βηματάκι πιο μπροστά λόγω ψυχολογικού παράγοντα κτλ. Προεξοφλεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που να σας πω την αλήθεια δεν τη βλέπουμε.

Και πάντοτε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, επιμένουμε και παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες. Έτσι, για να το φέρω σε αντίστοιξη με την κουβέντα που ανοίξαμε πριν από λίγο περί αυτοδικίας, περί εγκλημάτων, περί σκοτεινού ανθρώπινου μυαλού. Λοιπόν, παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες, τις μεγάλες αξίες που τις γεννά τελικά ο πολιτισμός. Και όχι μόνο ο ελληνικός, γενικότερα ο πολιτισμός. Θα δείτε τώρα γιατί το λέω, γιατί προσπαθώ να το φέρω στο θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είναι ένα συνέδριο, αλλά όχι ένα οποιοδήποτε συνέδριο, είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται στη Νέα Ορεστιάδα τώρα, 11 και 12 Μαΐου, για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους, το οποίο γίνεται στη Νέα Ορεστιάδα τώρα, 11 και 12 Μαΐου, για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους. Φαντάζομαι όταν λέμε διαλόγους

0: είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου λοιπόν, με τον τίτλο «Η διπλωματία, την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή». Ο επιστημονικός συντονισμός γίνεται από τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Πρεβελάκη και είναι μεγάλη μας τιμή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Τι ωραία ιδέα. Βέβαια από ό,τι διαβάζω είναι η έκτη χρονιά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο, αλλά εν προκειμένου επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές αναθεωρήσεις, δηλαδή σε πιο πρακτικό επίπεδο δεν θα μπορούσατε να το θέσετε έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα γύρω μας, κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, το βρίσκω πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον και εγώ και οι ακροατές μας. Για πείτε μας.
1: Καταρχήν, αυτοί οι διάλογοι, οι ελληνογαλλικοί διάλογοι που τους λέμε εφηρμοσμένους, γιατί η ιδέα μας είναι βεβαίως να κινητοποιήσουμε ένα επιστημονικό δυναμικό, αλλά όχι μόνο, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία από την πολιτική, από τη διπλωματία, και ο στόχος μας δεν είναι μόνο η αναζήτηση, αν θέλετε, της έρευνας και της αλήθειας, αλλά και η αναζήτηση κάποιων απαντήσεων, κάποιων λύσεων. Mm-hmm. Και η ιδέα είναι να φέρουμε σε επαφή δίκτυα ελληνικά και γαλλικά, να βγούμε λίγο από, αν θέλετε, αυτό το γενικό κλίμα οποίο χρησιμοποιήθηκε με έναν ορισμένο αυτοματισμό την αγγλική γλώσσα, και να μιλήσουμε μεταξύ μας, Έλληνες και Γάλλοι, ελληνικά και γαλλικά, με μετάφραση φυσικά, παράλληλη μετάφραση.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα είδος, πώς να πούμε, κοινότητας. Πιστεύω ότι η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι θεμελιακή και πιστεύω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, αλλά φάνηκε και με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν.
0: Πρόσφατα.
1: Είναι ένα μεγάλο,
0: όντως,
1: αν θέλετε, μεγάλο κεφάλαιο που κατά τη δική μου εκτίμηση σχετίζεται με το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι γεωπολιτικές δομές που μας τριγυρίζουν και πριν από όλα φυσικά το πώς θα μπορεί να ενδεχομένως να εξελιχθεί η ίδια η Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρα πρόκληση αυτό και στοίχημα, και μου αρέσει που φεύγετε από το επίπεδο της ανάλυσης, όχι εντελώς, το πάτε και ένα βήμα και πολλά παραπέρα, κύριε Πρεβελάκη, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να προταθούν και λύσεις, μπορεί να προταθούν μέσα από τους διαλόγους και πιο παραγωγικές, πιο αποτελεσματικές ατραπή.
1: Έτσι, παραδείγματος χάρη, πέρσι είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο Παρίσι, το οποίο είχε θέμα η παιδεία της θάλασσας, ανσενιέλαμε στα γαλλικά, όπου η ιδέα ήταν ότι πρέπει να εισαγάγουμε περισσότερο τη διάσταση της θάλασσας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό, υπήρξαν ανταλλαγές και ελπίζω ότι κάποια προγράμματα συνεργασίας είναι σε εξέλιξη ή θα εξελιχθούν, ώστε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τη γαλλική εμπειρία και στην Ελλάδα.
0: Και είναι απορίας άξιο πώς οι Έλληνες δεν έχουν αξιοποιήσει, ας πούμε, το ρόλο της θάλασσας που λέτε, μια και εξ αρχιωτά των χρόνων είχαμε αυτή την αυτοσύνη ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και εμπορίου και ιδεών.
1: Οι Γάλλοι διαπίστωσαν το ίδιο, δηλαδή, ότι αλλά οι Γάλλοι πριν από 10 χρόνια διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε αρκετά η θαλάσσια διάσταση στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Έχουν κάνει επί 10 χρόνια μεταρρυθμίσεις σημαντικές για να το ενισχύσουν. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούν οι συζητήσεις να έχουν και κάποια πρακτικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Να σας πω, κύριε Πρεβελάκη, βάλτε μας λίγο και στην προσωπικότητα του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, για τον οποίο δεν νομίζω πως ξέρουμε πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Όχι,
0: δεν έχει φωτιστεί αρκετά η προσωπικότητα αυτή του πολιτικού, του διπλωμάτη. Για βάλτε μας λίγο, γιατί τον έχετε σαν, πώς να το πω τώρα, είναι η ηγετική μορφή.
1: Η αφετηρία είναι ότι η πεποίθησή μου ότι

0: για να καταλάβουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε, πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Έχουμε ανάγκη από την ιστορική διάσταση, γιατί όταν όλα ανατρέπονται, και αυτό συμβαίνει σήμερα, όλα ανατρέπονται, όλα όσα ξέραμε μέχρι, ξέρω εγώ, πριν από 2-3 χρόνια, ο ρόλος της Αμερικής, η προοπτική της Ευρώπης, η παγκοσμιοποίηση, η ιδέα ότι το διεθνές δίκαιο μας εξασφαλίζει, όλα αυτά έχουν ανατραπεί σήμερα. Για να μπορέσουμε επομένως να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο, πρέπει να απομακρυνθούμε από τις πρόσφατες εμπειρίες μας και αναπαραστάσεις μας και να δούμε πώς ήταν η ανθρωπότητα σε άλλες εποχές που ενδεχομένως παρουσιάζουν περισσότερη ομοιότητα με το σήμερα από ό,τι συνέβαινε πριν από 10-20 χρόνια. Γυρίζουμε λοιπόν σε μια εποχή πολύ κρίσιμη για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια. Γυρίζουμε στο 1878. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει φτάσει ο στρατός ρωσικός στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και γίνεται μια συμφωνία, η συμφωνία του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργεί τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό είναι μια επιτυχία φυσικά μεγάλη της Ρωσίας, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα για μας, για τους Έλληνες, γιατί χάνεται η προοπτική μας να επεκταθούμε στα Βαλκάνια, σε περιοχές με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό πληθυσμό. Αλλά ευτυχώς αντιδρά η Αγγλία και η Γαλλία και απειλούν την Ρωσία ότι αν δεν δεχθεί αναθεώρηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου θα μπορούσαν να τις επιτεθούν. Υποχωρεί η Ρωσία και αμέσως μετά μαζεύονται στο Βερολίνο υπό την προεδρία του Μπίσμαρκ και καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και ρυθμίζει μια σειρά από άλλα θέματα συνόρων στα Βαλκάνια. Επομένως φτιάχνεται εκείνη την εποχή τρομοκτηνά ο πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων. Mm-hmm. Εκεί είναι που συναντάμε τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, στον οποίο αναθέτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναθέτει δηλαδή σε έναν φαναριώτη, το μέλος μιας πολύ σημαντική.
1: Πολύ επιφανώς οικογένειας, μάλιστα.
0: Ακριβώς, ναι. Που έχει δώσει και το μεγάλο μαθηματικό, όπως ξέρουμε, mm-hmm. Του αναθέτει την αποστολή να διαπραγματευτεί στο όνομα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λιγάκι μας φαίνεται περίεργο. Ένας Ρωμιός, ο οποίος πηγαίνει και εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας συμπίπτουν, διότι η απειλή προέρχεται από τη Ρωσία και προέρχεται από τη Μεγάλη Βουλγαρία.
1: Μάλιστα.
0: Αναλαμβάνει λοιπόν αυτό το ρόλο, με ένα ρόλο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πηγαίνει στο Βερολίνο για να εκπροσωπήσει μια αυτοκρατορία η οποία έχει χάσει τον πόλεμο, σε κατάσταση αδυναμίας. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη διπλωματική προσωπικότητα, την οποία δεν την πολύ γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Το συνέδριό μας εμπνέεται από την εμπειρία του. Όπως έλεγα, γυρίζουμε προς τα πίσω για να καταλάβουμε καλύτερα το σήμερα. Mm-hmm. Αλλά είναι και μια ευκαιρία να προβάλλουμε και αυτή την πολύ σημαντική μορφή.
1: Βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος γνωστότερος και ως Καραθεοδωρής Πασάς είχε μια υψηλή μόρφωση, έτσι, είχε καταφέρει να συνδυάσει την αρχαία ελληνική, την αραβική και την περσική φιλολογία, δηλαδή πολύ σπάνιο.
0: Οι άνθρωποι αυτοί εκείνης της εποχής, όταν τους σκεφτόμαστε την παιδεία τους, αισθανόμαστε πολύ μικροί εμείς.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι πραγματικά, ναι, εντυπωσιακή η παιδεία που διέθεταν.
1: Κύριε Πρεβελάκη, γιατί στην Ορεστιάδα?
0: Η Ορεστιάδα είναι κοντά στη Νέα Βίσα, που είναι η καταγωγή των Καραθεοδωρίτων από
1: Μάλιστα.
0: εκεί.
1: Α, όλα τα έχετε μελετήσει λοιπόν.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε, γιατί υπάρχει ένα μουσείο της οικογένειας Καραθεοδωρή εκεί στη Νέα Βίσσα. Και το συνέδριο το κάνουμε σε συνεργασία με αυτό το μουσείο, με την οικογένεια, με τον Στέφανο Γερουλάνο, που είναι ο πρόεδρος, πολύ γνωστό γιατρό, με πολύ σημαντικό έργο, που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου αυτού. Είναι λοιπόν μια πολύ έτσι ευτυχής συνεργασία σε δύο κινήματα, δύο κινήσεις, δύο οργανισμούς, οι οποίοι φαινομενικά είναι πολύ διαφορετικοί. Οι διάλογοι οι δικοί μας έχουν μια διάσταση γεωπολιτική κατά βάση. Το μουσείο υπενθυμίζει την ιστορία όχι μόνο φυσικά του Αλεξάνδρου, αλλά και των άλλων όλης της οικογένειας Πέρα Θεοδωρή. Είναι μια συνάντηση του σήμερα με το χτες, που ελπίζω ότι θα είναι πολύ παραγωγική.
1: Το αντιλαμβάνομαι, πραγματικά μας εντυπωσιάζει και όλο το concept που λέμε, δηλαδή το περιεχόμενο, η ιδέα, οι θεματικές, οι καλεσμένοι, η σύμπραξη τόσων μεγάλων φορέων όπως υπουργείων, πρεσβειών, ινστιτούτων, να μην τα αναφέρω τώρα ένα προς ένα. Πάντως εγώ θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου όχι μόνο καλή επιτυχία αλλά και συνέχιση αυτού του θεσμού, γιατί πλέον έχει γίνει θεσμός η ελληνογαλλική διάλογη και μάλιστα εφηρμοσμένη. Το εφηρμοσμένη τα λέει όλα, κύριε Πρεβελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, με think tanks και σε έμπνευση και επιστημονικό συντονισμό δικό σας, του κυρίου, του σπουδαίου καθηγητή Γιώργου Πρεβελάκη.
0: Ευχαριστώ
1: να είστε
0: πολύ.
1: Καλά, σας χαιρετώ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Και λέω, όσο συζητούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Πρεβελάκη,

Σκεφτόμουν πόσα ωραία πράγματα διοργανώνονται. Μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε αν θέλετε και σας ενδιαφέρει. Υπάρχει το διαδίκτυο, έτσι. Μπορείτε να μπείτε ακόμα και στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, blog.gr. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πόσο κομμάτι ελληνισμού με την ευρύτερη έννοια του οικουμενικού, του φαναριώτικου, του παλιού φαναριώτικου κομματιού γνώσης και θησαυρού, έτσι, ιστορίας, υπάρχουν. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα φωτίζουν και δεν τα παίρνουμε και πολύ χαμπάρι, έτσι. Μπορεί να σας φαίνονται αρκετά θεωρητικά, αλλά είναι πράγματα πάνω στα οποία μπορεί κανείς να βασιστεί και να πει ότι υπάρχει και κάτι παραπέρα.

τώρα η Φανή μου λέει ότι η αστυνομία μετά την παραβίαση των όρων να μην πλησιάζει ο πατέρας τον νεαρό, αυτόν τον 21χρονο, τον φίλο του γιού του, του νεκρού γιού του, παρέπεμπε την υπόθεση στην εισαγγελία και αυτή αποφάσιζε να μην φυλακιστεί ο πατέρας κάθε φορά. Και ότι αυτό το άκουσε, λέει, στο ραδιόφωνο από τον ίδιο τον κύριο Χρυσοχοίδη. Φανή μου, εγώ δεν το παρακολούθησα αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Ακούγεται να είναι πραγματική, αλλά και ανατριχιαστική μαζί, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα δικανικά, νομικίστικα, κενό στην νομοθεσία, κενό στην προστασία, δεν ξέρω τώρα πού να το αποδώσω. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό το ήξερε, το πίστευε, το ίδιο το παιδί. Ευθύνεται ή όχι για το τροχαίο, δεν θα το κρίνουμε εμείς τώρα, αλλά το ήξερε και το έλεγε ότι δεν θα καταφέρω να γλιτώσω. Όπως βέβαια το ίδιο σκίζει την καρδιά μας και για το άλλο το παιδί, το 17χρονο τότε που έχασε τη ζωή του, επειδή η παρέα είχε πιει και αποφάσισε να οδηγήσει το παιδί το άλλο που δεν είχε πιει, αλλά ήταν άπειρος οδηγός.

Ο Δημήτρης μας λέει κάτι που πράγματι το ζήσαμε όλοι. Ο Δημήτρης από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Καλησπέρα, λέει. Επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε, η Νέα Δημοκρατία την εξελίσσει θετικά. Και μέσα σε παρένθεση αναφέρεται στην ΕΡΤ Κόσμος. Τα εγγένεια της οποίας λοιπόν είχαμε σήμερα. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μόνο μαύρο στην οθόνη, λέει ο Δημήτρης, ήταν μαύρο στην ενημέρωση, την ποιότητα και την εθνική, συναισθηματική, οπτικοακουστική μας συνήθεια. Πάντως εγώ, παιδιά, όπου και να κηρύσω όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω καλά ότι αυτό που παράγει, πώς το λένε, grosso modo, δηλαδή δεν έχει μάλλον κατά το μάλλον ήτον, για να το πω και στα ελληνικά, αυτό που παράγει και παράγεται από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, με όσα και να τις προσάψουμε, δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού, και δόξα τω Θεώ που οι περισσότεροι πολίτες είναι θειασότες αυτής της λογικής και το παρακολουθούν. Με όποια κριτική, ξαναλέω, μπορούμε όλοι να ασκήσουμε και πολύ καλά κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, επισκεπτόμενοι και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Αν πώς. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη προσιτή στέγη, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει τότε στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιό κομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης, μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Αντί να απολογείται ο κ. Μητσοτάκης για το όργιο των πελατειακών σχέσεων, απογειώνει τη συγκάλυψη τόσο με την άρνηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, όσο και με την εξοργιστική και προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, τα οποία μάλιστα επιβραβεύει με την ένταξη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκερμπεγέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάχθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην ίσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Πέδωνα Κλαΐα Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνη στον ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί, στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας και έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με μονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια άνεμη έως 7 μπουφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή?
5: Άκουσε να δεις.

στη ρεσεψιόν, Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Τζελαμεταλινού, Βούλα Κουλισοπούλου, Μαρία Σφυρόερα, Ανδρέας Παπασταματίου. Εγώ καθαρίζω και δωμάτια.

Καλώς ήρθατε λοιπόν ή καλώς σας βρίσκουμε, γιατί μπορεί να ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι νωρίτερα στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα 5η 7 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, σήμερα που είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Προσπαθώ να θυμηθώ τι κωδικό έχω βάλει τώρα εδώ στο... στη σελίδα μας στο Facebook για να δω τα μηνύματά σας. Α, αυτά τα passwords, ναι.

δεν μπορείς να φύγεις ποτέ. Είπαμε, αυτή είναι η διαφορά μας. Ήταν μια τέτοια μέρα, 7 Μαΐου του 1977, όταν αυτό το υπέροχο τραγούδι των Αετών, των Eagles, ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και ένα χρόνο μετά θα τους χαρίσει το βραβείο Record of the Year. Έγιναν παγκοσμίως γνωστοί, έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια. Το ωραίο είναι ότι την επόμενη χρονιά που πήραν το βραβείο Record of the Year στα Grammy, δεν είχαν πάει οι Eagles, γιατί όπως ενημέρωσαν εκεί τους διοργανωτές, ήταν σε πρόβες, λέει, γιατί ετοίμαζαν το επόμενο άλμπουμ τους, το The Long Run, και δεν μπορούσαν να αφήσουν τις πρόβες για να πάνε να πάρουν το βραβείο. Λοιπόν, το βραβείο όμως του καλύτερου μηνύματος θα το λάβετε εσείς, εάν και εφόσον βέβαια επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας στη διάθεσή σας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές είναι μόνο για σας. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, εκτός από μουσική μου συνεπιμελήτρια, είναι και κόμβος επικοινωνίας μαζί σας. Με μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες ξεκλειδώνουν αυτή την επικοινωνία. Earth News, αφήνετε κενό, radio, μόνο έτσι το διαβάζει το πρόγραμμα, και μπαίνετε στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές και όλα τα σχετικά, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό τι λέμε, τόση πρωτοτυπία, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να στείλετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Α, και δεν ξέχασα, είδες, το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος, παιδιά. Θα μου πεις, ο Νείλος γιατί, όχι ο ποταμός. Είναι ο Όσιος Νείλος, που όλοι το λέμε Άγιο Νείλο. Ιερομόναχος από την Κινουρία.

Και εκεί είναι η εκκλησία. Σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του στις 7 Μαΐου. Η μνήμη του γιορτάζεται 12 Νοεμβρίου. Με πάρετε και από τον Πειραιά, από την Καλλίπολη και μου πείτε, μη λες αλλαντάλλων ημερομηνίες. Έχει γίνει σχετική έρευνα και ήταν σημείο και είναι σημείο αναφοράς. Όσιος βέβαια, αλλά λέμε και για τον Άγιο Νίλο, του δίνουμε εμείς και ένα βαθμό παραπάνω.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί περίμεναν να γίνει το σώσε. Όχι ότι δεν υπήρξαν εχμές, υπήρξαν. Αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, λέγατε για κούγκι, αλλά η γκρίνια ήταν λίγη. Πάντως δεν λέω ποιος, θα το βρείτε εσείς. Μία από τις εχμές εκεί δεν αφορούσε όμως τον Πρωθυπουργό και το επιτελικό κράτος, από πολύ υψηλό βαθμό στέλεχος, που άφησε εχμές για την απουσία άλλου υψηλό βαθμού στελέχους. Γιατί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι μην περάσουμε, άλλο η κριτική, άλλο η εσωστρέφεια, πρέπει να ματώσουμε τη φανέλα, ξέρετε αυτά τα ωραία τα ποδοσφαιρικά. Και κάποιος λοιπόν, πολύ γνωστός, είπε κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν, σχολιάζοντας την απουσία πολύ γνωστού ονόματος, και δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος το είπε και ποιον αφορά, άραγε. Μάλιστα, όσο για τον κύριο Καραμανλή που σας είπα ότι μιλούσε χθες, άφησε και αυτός τις εχμές του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, να σας πω τι είπε, εσείς τώρα θα τα αξιολογήσετε. Μίλησε για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς και για αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων.

καμιά φορά, άμα ακούς, μπορεί να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Α, βέβαια, ήταν 7 Μαΐου του 1824 σε ένα θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, που δεν ξέρω αν πρέπει να προσπαθήσω να το πω, γιατί δεν θα το πω. Όχι, θα το πω. Κάρτνερ Τορ Θίατερ. Ναι, Κάρτνερ Τορ Θίατερ, το πέτυχα. Δεν είχα κάνει πρόβα. Σε αυτό το θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, λοιπόν, παρουσιάζεται για πρώτη φορά η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Και μάλιστα ο αστικός μύθος λέει ότι τα CD, τα θυμόσαστε τα CD πριν να φτιάχνουμε τα MP3 και τα τέτοια, η διάρκεια τους στα 74 λεπτά, η χωρητικότητα, η χρονική, προσδιορίστηκε βάσει της διάρκειας της 9ης, που είναι γύρω στα 71 λεπτά, ανάλογα ξέρετε και με την απόδοση, αν μπορεί να παιχτεί και λίγο πιο αργά, και ότι ήταν μια πρόταση του Herbert von Karajan, του μαέστρου, προς τον πρόεδρο και συνιδρυτή της Sony, τον Ακίο Μωρίτα, για να μπορεί να χωρέσει ένα CD 9η χωρίς διακοπή.

είναι συγκινητικό ότι όταν πια ολοκλήρωσε και την Ενάτη που κλείνει με την άντρε Βασίλη αφού το έχει ετοιμάσει. Γιατί μου λέει τι να ακούει, μου λέει η Ελένη Δήμου τώρα μόνο αυτό, τα κλουστά. Θεωρείται βέβαια από τα μεγάλα αριστουργήματα της ανθρωπότητας η Ενάτη του Μπετόβεν, η οποία στο κλείσιμο έχει την περίφημη Οδή στη Χαρά, που έχει, όπως μου λέγε η Μαριάτζελα Μεταλλινού, που είναι εξειδικευμένη στα του κλασικού. Μου λέει, μα αυτή έχει και τραγούδι, δεν είναι μόνο ορχιστρικό, βεβαίως. Αλλά εμείς έχουμε πάρει το ορχιστρικό μέρος και το έχουμε κάνει και ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμήστε μου να σας πω ότι αύριο θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα σας δώσουμε ένα free pass για να πάτε να γνωρίσετε από κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτά αύριο. Αυτή είναι η Οδή στη Χαρά. Γιατί μου λέει και ο Βασίλης, τι ένα, λέει, βάζω την Ενάτη να πάρω λίγη αναπνοή. Λέμε μάλλον την Οδή στη Χαρά θα άκουγε για να ξαλεγράρει λιγάκι. Και επειδή είχαμε και την επίσκεψη του Πατριάρχη στην ΕΡΤ, του Οικουμενικού Πατριάρχη, και επειδή είδα και την καλή μου συνάδελφο την Έλληνα Καραγιάννη, γιατί ο Πατριάρχης πήγε στη Φωνή της Ελλάδος και είδα και στο διαδίκτυο ένα απόσπασμα και το μήνυμά του, και επειδή σας έλεγα για την ομιλία του και τι είπε για την ειρήνη στη Βουλή, και επειδή κάποιος χθες μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει ναι αλλά για τη Γάζα δεν είπε ρε παιδί μου μία κουβέντα, μίλησε γενικά στη Βουλή πολύ πρόσφατα όμως, τον Αύγουστο του 25, στα θυρανίξια του ανακαινισμένου ναού της Κήτης της Μεταμορφώσεως Σωτήρου ως Χριστού στη Χάλκη των Πριγκυπωνήσων, που μίλησε και στο Πίμνιο και γενικότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είπε συγκεκριμένα: «Παρακολουθούμε με αποτροπιασμό τις σκηνές των αμάχων, των αθώων παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά και των εχμαλώτων να σκάβουν οι ίδιοι τους τάφους τους. Είναι πραγματικά ντροπή για το γένος των ανθρώπων, για όλη την ανθρωπότητα». Αυτά είχε πει για τη Γάζα, παιδιά, ο Πατριάρχης.

αετούς που βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών, και οι μαμάδες και μπαμπάδες, οι Mamas and the Papas, βρέθηκαν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με αυτό το τραγούδι. Μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά το Monday Monday είναι πάντα ωραίο να το ακούω.

0: Και αφού ακούμε τους The Mamas and the Papas, και επειδή όχι μόνο οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, αλλά και η πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα, και επειδή δυστυχώς σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πατίνι, που ένα 12χρονο παιδί χτύπησε και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Γι' αυτό ελπίζω να συνεχίσουμε να λέμε ατύχημα και να μην χρειαστεί να αλλάξουμε τον προσδιορισμό. Τελευταία και πολλά έχουμε και πολλοί τα συζητάμε, αλλά ο χρόνος δεν περιμένει. Ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας Νέων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Είναι δημοτικός σύμβουλος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νομίζω είναι και επικεφαλής αντιπολίτευσης, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο στην κουβέντα μας τώρα. Και επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Αστυνομίας. Και μαζί του θα συζητήσουμε μήπως και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, και αν η πολιτεία αργεί. Βέβαια και ο Χρυσοχοΐδης έχει κάνει δηλώσεις. Ας καλωσορίσω πρώτα τον κύριο Καραμαλάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Ναι, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Παπασταματίου, αν μου επιτρέπετε, επίτιμος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, όχι πρόεδρος.
0: Όχι πρόεδρος, τον κάναμε.
1: Υπάρχουν πρόεδροι.
0: Ναι, θα κάνουμε και βουλή που θα έχει η αστυνομία. Ναι, έχετε δίκιο. Αρχηγός. Το διορθώνω αμέσως στο χάρτη μου. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, νομίζω έχετε κάνει και εσείς κάποιες εισηγήσεις στην Κεντρική Ένωση Δήμων, έτσι δεν είναι? Και η αυτοδιοίκηση μήπως πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα? Κάπου έβλεπω ότι ο Δήμος Αθηναίων θα αρχίσει ήδη, λέει, να δίνει πρόστιμα και τα λοιπά, ή αν δεν αλλάξει η νομοθεσία.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Παπασταματίου, είναι πολύ μεγάλο θέμα και επίκαιρο, δυστυχώς αρνητικά επίκαιρο, πολύ λόγω δυστυχώς των ατυχημάτων τα οποία αναφέρατε και εσείς στον πρόλογό σας. Και το τελευταίο διάστημα αλλά και το προηγούμενο χρόνο και λοιπά έχουν συμβεί πάρα πολλά ατυχήματα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Από τα στοιχεία που έχω, έχουμε αρκετούς νεκρούς στο ευρωπαϊκό επίπεδο και δυστυχώς αυξάνονται με την πάροδο των ετών. Το ίδιο βλέπουμε, διαπιστώνουμε και δυστυχώς και στην πατρίδα μας. Άρα είναι περισσότερο απαραίτητη η ανάγκη, είναι επιβεβλημένο το να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και πραγματικά να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Όσο το γρηγορότερο τόσο καλύτερα.
0: Γιατί την πατήσαμε, τα λέμε πατίνια, ενώ στην ουσία είναι ελαφρά ηλεκτρικά δίκυκλα. Γιατί εμείς είχαμε στο μυαλό μας το πατίνι που είχαμε εμείς τουλάχιστον πιτσιρικάδες, που κάνεις με το πόδι
1: έτσι
0: άντε να φτάσει 4-4,5 χιλιόμετρα στην κατηφόρα. Και άμα έτρωγες και μια τούμπα, πήγαινε στη μαμά να σου βάλει κόκκινο ιόδιο τότε στα γόνατα. Εδώ μιλάμε για οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες και που είσαι και πλήρως εκτεθειμένος πάνω τους. Δεν έχουν τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν εταιρείες που τα ενοικιάζουν. Το πρόβλημα είναι μεγάλο στις πόλεις. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει σκέψη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλειών για το θέμα αυτό. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να υπάρξει συνεισφορά όλων των συναρμόδιων αρχών, όπως εν παραδείγματι τη ΚΕΔΕ που εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά και όχι μόνο. Έτσι, υπάρχουν και αρκετοί φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο, τα υπουργεία, τα συναρμόδια.
0: Αυτό όμως μήπως το καθυστερήσει πολύ?
1: Δεν νομίζω, εξαρτάται από την βούληση που υπάρχει. Ξέρετε, αν θέλουμε να λύσουμε κάτι άμεσα, μπορούμε σε λίγες μέρες να οργανώσουμε μία συνάντηση, σε 10 μέρες να πούμε κάτι, να έχουμε αποτελέσματα, να καταλήξουμε κάτι. Εξαρτάται πόσο γρήγορα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι από μόνο του τον άκουσα.
0: Όχι, αυτό πολλούς στην Ελλάδα, ξέρετε, μας τρομάζει μερικές φορές όταν ακούμε οι συναρμόδιοι φορείς.
1: Όχι, είναι πολλές φορές, και επιτρέψτε μου με την εμπειρία που έχω αποκομίσει, πολλές φορές όταν θέμε έτσι να μην δώσουμε λύση σε κάποιο πρόβλημα, το παραπέμπουμε σε μια
0: επιτροπή. Φτιάχνουμε μια τριμελή επιτροπή των 5 ατόμων για να αποφανθεί. Ναι, να αποφανθούν τα δύο μέλη.
1: Είναι γνωστό αυτό δυστυχώς και έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά νομίζω προκειμένου όταν υπάρχει πολιτική βούληση να λυθεί κάτι.
0: Τώρα υπάρχει. Αυτό νομίζω είναι από του κοινού τόπου. Δεν νομίζω ότι εδώ θα έχουμε πολλέ διχόνοιε.
1: Απλά για να φτιαχτεί κάτι το
0: οποίο. Και δε σε τι μπορεί να συμβάλλει, κατά τη γνώμη σας.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία. Ξέρετε, η ΚΕΔΕ, όταν λέμε, εκπροσωπεί του 362 δήμου τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν παντού προβλήματα. Άρα υπάρχουν θέσει να ακούσουμε του δημάρχου πολύ γρήγορα τι έχουν να μα πούν, όσοι θέλουν να συνεισφέρουν, όσου έχουν το πρόβλημα κλπ. Και να υπάρχει μια πρόταση και από αυτή την πλευρά.
0: Μήπως ανησυχούν όμως και οι δήμαρχοι για αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες? Εγώ αγόρασα τώρα το πατίνι στο παιδί μου και εσύ μου απαγορεύεις?
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα και με τις εταιρείες που
0: νοικιάζουν. Λέει, εδώ έχω επενδύσει, έχω κάνει.
1: Και αυτά τα αντιμετωπίζουν οι δήμαρχοι. Ναι,
0: αλλά η ζωή ενός παιδιού δεν μπορεί να μπει στη.
1: Μπράβο. Προτεραιότητα είναι αυτό. Για μένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Πρέπει να μπουν κανόνες.
0: Μήπως να πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε με μια απαγόρευση και να ξαναχτίσουμε το νομικό πλαίσιο? Το χρόνο φοβάμαι εγώ, γι' αυτό ρωτάω σας που είστε έμπειρος.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι το πρόβλημα λύνουν οι απαγορεύσεις, οτιδήποτε. Πραγματικά, προφανώς πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί, αλλά πρέπει να μπουν κανόνες, πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που να είναι ασφαλείς.
0: Θα λάβετε κάποια πρωτοβουλία, γιατί έρχονται οι τίτλοι τώρα και πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Υπάρχει κάτι στα σκαριά?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στη διάθεση της πολιτείας να συνεισφέρουμε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε και στην εκπαίδευση και στα σχολεία και όλα αυτά να γίνουν μαθήματα.
0: Ναι,
1: που
0: πρέπει να το ξεκινήσουμε χθες.
1: Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά και νομίζω όσοι περισσότεροι συμβάλλουν με την
0: τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Και την εμπειρία, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Να πάρουμε, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Κύριε Καραμαλέξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους εσάς και τους ακροατές σας.
0: Γεια σας. Βέβαια, τέτοια μέρα το 1840 γεννήθηκε ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Εδώ τι βάλατε, το καριοθράφστη? Ό,τι καριδάκια έχετε έξω μετά να μου δώσετε και εμένα, μην τα φάτε μόνοι σας, γιατί τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την προτροπή να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, λέγοντας όχι στη μίζερη, εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, έκλεισε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήπια κριτική από τους βουλευτές του κόμματος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση το ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σοκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος το παίδων Αγλαία Κυριακού, 12χρονος, μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Περισσότεροι από 17.000 τραυματίες από τροκτικά στη Γάζα. Φόβοι για επιδημίες. Γιατροί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας σε καταβλισμούς εκτοπισμένων. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας.

0: Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο συνέπεσε με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Τώρα θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Ναι, 7 Μαΐου 1940 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, που τον μάθαμε ως καθαρό χάρη, γεννήθηκε στην Καλαμαριά. Μικρό παιδί,
1: ρωτούσα για να μάθω.
0: Τον είχαν ρωτήσει, πώς λέει, ρωτούσε αυτός. Λέει, γιατί Χάρη Κλίν, τότε ήταν πολύ σουξέ στον κινηματογράφο, ο Ντέρτι Χάρη. Αυτό ήταν με το Clint Eastwood, δεν ήταν Βασίλη, μπράβο. Και αφού λέει αυτός είναι διάσημος, ο καθαρός Χάρη, ο Χάρη Κλίν, θα είμαι εγώ. Είναι σαφέστατος. Εγώ έχω την αίσθηση ότι παίρνω πολιτική συνέντευξη τώρα και μου απαντά ο συνομιλητής μου.
1: Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο,

Και τι έχετε να πει για αυτά που σας καταλογίζουν οι αντίπαλοι σας? Σαφέστατο. Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα πάμε σε πολύ πιο σαφή πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στο Φώτη από το Χελιδόνι που έστειλε την καλησπέρα του. Αντικαλησπερίζουμε, αγαπητέ Φώτη, στην Αλεξάνδρα. 17 χρόνια η κόρη μου στο LA και δεν αξιώθηκα να πάω. Γιατί, Αλεξάνδρα? Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτή η μέρα κάποτε. Άμα το κανονίσεις, πες μας και μας να κλείσουμε κανένα δωματιάκι εκεί στο, βέβαια, το Hotel California, που όλοι σκέφτονται ότι κάπου θα ήταν σε ένα περίεργο μέρος αυτό για να γράψουν ένα τέτοιο τραγούδι Eagles. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν στο Μαλιμπού, έκαναν διακοπές ωραίες, εξωτικές, το ξεκίνησαν το κομμάτι και στις αρχικές ηχογραφίες ήθελαν να το πούν το Hotel California Mexican Reggae. Τώρα σου λέει τι ρέγγε και σαρδέλε, το κάναν Hotel California και αρνήθηκαν αυτό που σου λέει ο παραγωγός τους να το μικρύνουν για να το παίζει το ραδιόφωνο, και είχαν σε όλα δίκιο τελικά. Ο Μίτσος σωστά λέγεται ότι έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν, άλλωστε εμείς τους ψηφίζουμε, και οι Σεραίοι και οι Βολιώτες, τρεις τελείες. Η Πέπη με τις αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνει, ότι είναι γραμμένο με κίτρινα σε ωραίο περιβάλλον, αλλά γύρω γύρω τα δέντρα είναι πράσινα, Πέπη μου, και έχουμε ιστορία εμείς την Κυριακή. Για να πάμε στο Viber τροχά.

Δίνει ο Γιάννης που μας ενημέρωσε και για την άνοδο των αετών στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και για τον Bernie Marsden, τον White Snake, το 51 λέει γεννήθηκε, το 55 ο Steve Dingleton Buzzcocks, Phil Campbell τον Motorhead το 1961. Όσα πρόλαβα, Γιάννη μου, από τα ωραία που βρίσκεις εσύ. Η Μάρθα με ευχές για ένα όμορφο χαμογελαστό απόγευμα. Αντευχόμεθα, ο Αλέξανδρος. Α, επειδή είπα στην αρχή σας έχουμε κλείσει δωμάτιο σε ωραίο ξενοδοχείο και εννοούσα το Hotel California, μου γράφει καλησπέρα, οικονομικό δωμάτιο, γιατί χθες έριξα μια ματιά για δωμάτια στα νησιά μας και ταράχτηκε από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί τσάμπα το κλείνουμε στο Hotel California, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε μετά, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Πρέπει να το σκεφτούμε. Η Χρύσα. Καλησπέρα. Κι όμως ξέρω έναν Ήλο, γιατί είπα ότι είναι του Οσίου Νήλου σήμερα, συμμαθητή στο Λύκειο. Και όλοι λέει, του έλεγαν, έλα τώρα, πες μας πώς σε λένε στα αλήθεια. Έπρεπε να τους πάει εκεί στην εκκλησία να τους δείξει, ορίστε, ολόκληρο ναό μου έχουνε. Την καλησπέρα του ο Δημήτριος. Παίρνουμε θέση να σας απολαύσουμε στα μουσικά και ενημερωτικά μονοπάτια. Ο Δημήτρης από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ο Πέτρος. Τι μου θύμισες με το Hotel California, αχ, το Mike's Pub στη Ρόδο και το Aquarius βέβαια. Φαντάζομαι θα χτύπαγε σβάρδιες εκεί πέρα. Ο Σπύρος. Ελπίζω ο Πατριάρχης να ανέφερε τη λέξη γενοκτονία, ποιοι τη διαπράττουν και εναντίον ποιον συγκεκριμένα. Πάντως Σπύρο μου, ο Πατριάρχης δεν είναι ούτε ρεπόρτερ, για τη Γάζα μιλούσε και είπε αυτά που σου είπα. Τώρα να σε καλύπτει ή δεν σε καλύπτει είναι μια άλλη ιστορία. Η Κέλλη, για να ενισχυθεί η πώληση των ηλεκτρικών μηχανών μικρού κυβισμού, έδωσε το κράτος άδεια να τα κυκλοφορούν παιδιά χωρίς γνώση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και χωρίς κράνος. Πολιτική ευθύνη θα πρέπει να ζητηθεί για αυτό το έγκλημα. Το 2025 στην Κέρκυρα σκοτώθηκαν δύο 16χρονα παιδιά. Ο Γιάννης, εκτός από τους ίδιους με τα πατίνια, κινδυνεύουν και οδηγοί των αυτοκινήτων, γιατί κυκλοφορούν χωρίς φώτα με μεγάλες ταχύτητες σε στενούς και σκοτεινούς δρόμους και είναι εύκολο να μην γίνουν αντιληπτοί. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και αν το χτυπήσεις, λέει, θα πάει φυλακή και ο οδηγός. Θα καταστραφεί και ο ίδιος. Εκτός από το θύμα, θα καταστραφεί και άλλη μια οικογένεια. Είναι μεγάλο θέμα. Και δεν βγαίνουν εξοπλισμένα στο δρόμο του σπιτιού μου που είναι μονόδρομος. Έφευγα εγώ για να έρθω. Έρχονται οι δύο πιτσιρικάδες, δικάβαλο το πατίνι, ανάποδα. Και δεν ήξερε κιόλας, αφού πάει ανάποδα, να πάρει το δεξί μέρος, ξέρετε, της δικής του. Σαν να είναι διπλός, ρε παιδί μου, δρόμος. Και ήρθαμε, σταματήσαμε ρόδα με ρόδα. Λέω, ρε φίλε, πρώτα απ' όλα δεν φοράς κράνος. Φοράω εγώ που βλέπεις το κεφάλι μου, είμαι χάλια. Μεγάλος άνθρωπος. Τώρα και να πάθω κάτι, πιο άσχημος δεν γίνομαι. Εσύ, του λέω, ωραίο παιδί, μικρό. Εντάξει, μωρέ, του λέω, ρε φίλε, αν στρίψει ο άλλος όταν φτάσει στη γωνία με ένα αυτοκίνητο, δεν θα σε προλάβει. Δεν μπαίνουμε ανάποδα στο μονοδρόμο. Το φιλικά, ούτε τα παιδιά. Έχεις δίκιο. Του λέω, σε παρακαλώ, ρε αγόρι μου, άμα σε ξανασυναντήσω και άμα δεν έχεις, έχω ένα παλιό κράνος κλπ. Γέλαγαν και οι δύο. Δεν υπάρχει, παιδιά, μια εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα τα παιδιά. Πάντα τα παιδιά και εμείς όταν ήμασταν, τώρα μας λέγαν 10, ακούγαμε το 1,5. Αλλά εδώ χρειάζεται μια παιδεία. Γιατί έχει δίκιο και ο φίλος που τώρα που το διάβασα. Κάτσε, γιατί ήρθανε και άλλα πολλά. Α, ο Γιάννης. Ο άλλος Γιάννης. Είστε από τώρα καλεσμένος στο πανηγύρι. Πολιτιστικό Σύλλογο η Ένωση πανηγύρι στο Σουλάρι, Σάββατο 18 Ιουλίου. Κάτσε να ζητήσω άδεια από τη διεύθυνση. Θα πω είμαι καλεσμένος στο Σουλάρι. Η Ελένη, η Έλεν, τι λέει ο κύριος Καρμαλάκης, λέει να πάρουμε εμπειρία από τις ευρωπαϊκές χώρες για τα δίτροχα, αφού πριν είπε ότι εκεί έχουν ατυχήματα, επειδή έχουν και εκεί, αλλά τα έχουν αντιμετωπίσει λίγο πιο νωρίς. Έχουν, λέει, ποδηλατόδρομους, βέβαια. Με χιλιάδες ποδήλατα, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία. Είναι άλλο τα ποδήλατα, άλλο, παιδιά, αυτά τα πατίνια. Είναι άλλη δύναμη, άλλη υποδύναμη, άλλη ταχύτητα. Χρειάζεται άλλη γνώση. Δεν είναι, μην τον μπερδεύουμε αυτό. Μου στείλε ο Μίτσος μια φωτογραφία. Κάτσε να δω την άλλη που είναι πιο μεγάλη, μου την ανοίγει. Εγκατάσταση φυσικού αερίου, Δήμος Θεσσαλονίκης, μην καπνίζετε. Το τε, φαντάζομαι, επειδή το έχει με αλφαγιώτα, γι' αυτό μου το έστειλες. Εντάξει. Αυτό το τρίτο ενικό και το τρίτο πληθυντικό, η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον ο Δήμος ρώτα εκεί ένα χριστιανό, ένα μουσουλμάνο κάτι να σου πει.

όταν είναι τρίτο και είναι απρόσωπο. Λοιπόν, μάλλον εδώ δεν είναι, για το αλφαγιός ρώτα εκεί ένα χριστιανό, ένα μουσουλμάνο κάτι να σου πει, όταν είναι τρίτο και είναι απρόσωπο. Λοιπόν,

0: το να αλλάξει η απόφαση για το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Όσα μηνύματα προλάβω, όσα δεν προλάβω, το κρίμα το παίρνω πάνω μου, γιατί είναι τα θέματα σοβαρά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Έχω τον κατάλληλο παίχτη, τον ρίχνω στο 90 λεπτό, το Δημήτρη Καϊμά, κάνει 1, 2, 3 τρίπλες, σουτάρει, σκοράρει, προκρινόμαστε και τελειώνουμε για να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Με τον Άγιο Νίλο μου θύμισες, δεν πως θέλουν τα νιάτα μου, γιατί έκανα άγημα στον Άγιο Νίλο τέτοια μέρα.
0: Σοβαρά.
2: Τα προϊσταρικά χρόνια.
0: Ο οποίος είναι όσιος, το ξέρεις αυτό.
2: Είναι στην Πειραιά, στην Πειραιά.
0: Ναι, είναι όσιος, αλλά το λένε Άγιο Νίλο. Δεν έχει. Ναι, ο βαθμός το επίσημος, ναι, γιορτάζει βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε σήμερα πριν αρκετά χρόνια ήμουν αγίμαστη.
0: Ήσουν εκεί, δεν ήξερα να το αλλάξω για το Χατζικυριάκιο με καημά παρέα στον Άγιο Νίλο πήγαμε, περάσαμε ωραία. Να το. Θα το φτιάξω το στιχάκι, θα στο τραγουδήσω από εβδομάδα, γιατί αύριο θα είναι ο Τάσος. Για τραγούδισε
2: λοιπόν,
0: μας εσύ την
2: ώρα, 10 η ώρα έχει Αεκάρα.
0: Μάλιστα, στο μπάσκετ.
2: Είναι Final Four Basket League.
0: Με τη Μάλαγα παίζουμε.
2: Με τη Μάλαγα, ναι, ναι. Είναι η Μάλαγα ή η Μάλαγα ή Τενερίφη, μάλλον και οι δύο Ισπανικές είναι και καλά το φαβορί.
0: Ναι,
2: αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν η Μπαταλόνα Οικοδέσποινα που αυτή ήταν το αρχικό φαβορί. Την πέταξε έξω η ΑΕΚ. Οπότε.
0: Μήπως το ξανακάνουμε.
2: Ένα-ένα, ναι, βλέπω. Ένα-ένα τα πετάμε. Έξω νωρίτερα, βέβαια, θα παίξει η Τενερίφη με την Ερίτας.
0: Ναι.
2: Από τη Λιθουανία. Το ένα ζευγάρι, είπαμε και το άλλο. Είναι. ΑΕΚ, μάλλον 10 η ώρα είναι το αγώνας της ΑΕΚ.
0: Μια που λες μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τόσο καλή σκούπα όπως ο Ολυμπιακός. Θα χρειαστεί να προσπαθήσει άλλη μια.
2: Λοιπόν, τι κάνει ο
0: Παναθηναϊκός κατάφερε.
2: Όλη αυτή η χρονιά. Όταν έχει το πάνω χέρι, μπαίνει με τουπέ.
0: Μάλιστα.
2: Και πολλές φορές την πληρώνει. Όπως εχθές.
0: Όταν όμως. Παίζουν και άλλοι όμως, μωρέ, δεν είναι.
2: Μαζί σου, αλλά λέω πώς λειτουργεί ο Παναθηναϊκός ο φετινός.
0: Κάποιες φορές.
2: Όταν έχει, ναι. Όταν έχει φαίνεται, δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι, μπαίνει με τουπέ και
0: χαλαρώνει.
2: Πληρώνει.
0: Μάλιστα.
2: Όταν όμως είναι με το.
0: Με την πλάτη στον τοίχο.
2: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Τότε παίζει καλά και κερδίζει.
0: Μάλιστα.
2: Και επειδή την άλλη την Παρασκευή αύριο.
0: Θα είναι στον τοίχο.
2: Σχεδόν με την πλάτη στον τοίχο.
0: Θα του φάει λάθο.
2: Θα κερδίσει.
0: Πάντως εσύ δεύτερη πρόγνωση για την Paris Saint-Germain που είπες ότι θα την περάσει την Bayern. Είναι δεύτερη φορά που το πετυχαίνεις, έτσι.
2: Προσφέρουμε χρήματα στο λαό.
0: Στους στοιχηματζίδες.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα απόψε έχουμε Crystal Palace. Κατά βάλω γυαλιά μου.
0: Βάλε.
2: Με τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ είχε μάλλον η Κρίσταλ είχε κερδίσει εκτός έδρας. Η Σαχτάρ οπότε με 3-1 είναι το φαβορί. Στρασβούργο Βαγιακάνο.
0: Ναι.
2: Και εδώ στο γκολ είχε κερδίσει η Βαγιακάνο ένα γκολ.
0: Μάλιστα.
2: 1-0. Οπότε εδώ ένα γκολ για να πάει παράταση. Αυτά είναι στο Κόνφερες και στο Europa League.
0: Πέστα γιατί ήρθε η συμφωνική και παίζει η Μπραμς.
2: Φράιμπουργκ, Μπράγκατ και Άστον Βίλα Νότια.
0: Α, έχουμε να δούμε πραγματάκια. Πολύ ωραία.
2: Τα πάντα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε.

δεν ξέρω σε εσάς, εγώ που δεν είμαι κανένα σιδήμων του κλασικού και αυτά, αλλά ο Μπραμς έχει ένα, πώς να το πω, κάτι μελωδικές γραμμές που εμένα με ξετρελαίνουν. Δηλαδή σε μια ωραία βόλτα με το αυτοκίνητο και αυτά, έβαζα ευχαρίστως αυτούς τους ουγγρικούς χορούς να τους ακούω στη διαδρομή. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1833 στο Αμβούργο και επειδή σε λίγο θα πάμε Γερμανία, όχι Μαρία μου, Γερμανία θα πάμε, όπου και να είναι ο καλεσμένος μας, η καρδιά του θέματος χτυπάει στην Γερμανία. Μαρία Σφυρόρα είναι εκεί και προσέχει ότι μου ξεφύγει να με σώσει. Απλώς όχι Μαρία μου, και καλά κάνεις και με έχει σώσει άπειρες φορές. Απλώς εδώ είχα συγκεκριμένη προσέχεια.

Μην κοροϊδευόμαστε όμως, λέγαν τότε. Καιρό θα κάνουμε να ειδωθούμε. Ήταν μια άλλη εποχή με τη μετανάστευση, με τους δικούς μας στην Γερμανία. Προχώρησε ο χρόνος, άλλαξαν τα πράγματα.

0: Και φτάσαμε τώρα που η ελληνική κοινότητα στη Γερμανία και ανθεί και είναι και σημαντική και όλα τα σχετικά, μαθαίνουμε ξαφνικά ότι η ελληνική, η ελληνόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle από το Γενάρη που μας έρχεται θα καταργηθεί. Έχει πάνω από 32-33 γλώσσες νομίζω η Deutsche Welle με ξεχωριστές υπηρεσίες. Πώς τους ήρθε τώρα με το δικό μας? Διαβάζοντας λοιπόν ότι η ΕΣΥΑ ξεκινάει, έχει κάνει ενέργειες εδώ και καιρό. Το είχαμε παρουσιάσει και εμείς το θέμα. Ξεκινάει μια καμπάνια και ζητάει μια υποστήριξη. Γιατί άμα στην επιστολή που έχει στείλει αρμοδίως έχει από πίσω και μερικά εκατομμύρια, λέω εγώ, υπογραφές, έχει άλλο βάρος. Μαθαίνοντας λοιπόν ότι είναι αυτή τη στιγμή ενεργή αυτή η συλλογή υπογραφών από την ΕΣΥΑ και αφού μπήκα πρώτα και υπέγραψα, μην κάνουμε μαθήματα στους άλλους, ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Γαβαλά, τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ, να πούμε δύο λόγια και για την κατάργηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle και για τις προσπάθειες της ΕΣΥΑ. Νομίζω όμως ότι θα τον συναντήσουμε, γι' αυτό μου λέγε η Μαρία, μην ξεχάστης, στο Παρίσι. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να επιστρέψει. Κύριε Γαβαλά, κύριε συνάδελφε, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό. Κύριε αντιπρόεδρε.
1: Κύριε Σταματίου, Ανδρέα, να μιλάμε στον ελληνικό μας συνάδελφο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ανδρέα μου, ναι, βρισκόμαστε στο Παρίσι, στη συνεδρίαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας, όπου ολοκλήρωσε, συμπλήρωσε 100 χρόνια και είχαμε εκλογές. Η πρόεδρος της ΕΣΥΑ εξελέγει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Α, η κυρία Αντωνιάδου. Άρα έχουμε εμείς εκπροσώπηση στο ΔΣ.
1: Μετά από 22 χρόνια. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για την ΕΣΥΑ και για τη δημοσιογραφία.
0: Νομίζω τώρα και για αυτή την προσπάθεια που θα συζητήσουμε, γιατί ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μας στηρίζει, εννοώ μα την ΕΣΥΑ και την προσπάθεια, τώρα και τη Διεθνή. Πρόεδρο, ποια έχει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων?
1: Δεν σε άκουσα τι είπες.
0: Πρόεδρο. Ποια έχει πρόεδρο?
1: Τώρα εξελέγει από το Περού, η πρόεδρος των δημοσιογράφων του Περού.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι η νέα πρόεδρος. Τώρα, κοίταξε να δεις. Ζήτησα από την πρόεδρό μας, τη Μαρία την Αντωνιάδου, που συμμετέχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη, να βγει έξω για να μιλήσετε, διότι είναι πολύ σημαντικό από πρώτο χέρι να ακούσετε τι έχει γίνει ακριβώς στις προσπάθειές μας για το Deutsche Welle. Να με επιτρέψεις να σου τη δώσω, διότι είναι η πιο επαείουσα για να σου εξηγήσει.
0: Με χαρά μεγάλη.
1: Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της ΕΣΠΗ, ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς.
0: Πολύ ωραία. Να προλάβουμε να τα πούμε τώρα με την πρόεδρο, γιατί ο χρόνος, ξέρετε, στο ράδιο μας κυνηγάει. Ωραία.
2: Καλό, ναι.
0: Κυρία Πρόεδρε, καλό απόγευμα. Συγχαρητήρια για την εκλογή στο ΔΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια νίκη όλων των Ελλήνων δημοσιογράφων.
0: Προφανώς.
2: Η Ελλάδα επιστρέφει ξανά εκεί που ανήκει, εκεί που ξεκίνησε πριν από 100 χρόνια, όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι, 2 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν η χώρα βρισκόταν στην χειρότερη στιγμή της, είχε έρθει εδώ στη Γαλλία και υπέγραψε τρίτη την ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Πρώτη ήταν οι συνάδελφοί μας από τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Και εμείς επιστρέφουμε σε αυτόν τον τόπο από εκεί που ξεκίνησε όλη αυτή η παγκόσμια προσπάθεια.
0: Και πάντοτε είχαμε μεγάλη παράδοση εμείς.

0: και στους επικεφαλείς και στους προέδρους των δημοσιογραφικών σωματείων. Είναι πολύ πλούσια η ιστορία των ελληνικών ενώσεων συντακτών. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο που έχουμε τώρα και αυτή την εκπροσώπηση. Ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, γιατί εδώ μας κυνηγάει ο χρόνος,
1: αλλά και
0: για τον κόσμο, για αυτή την καμπάνια που έχει ξεκινήσει.
1: Καλό τον κόσμο, καλό όλους τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα να υπογράψουν την καμπάνια στήριξης διάσωσης της ελληνικής υπηρεσίας του BBC,
0: της Deutsche Welle,
1: της Deutsche Welle.
0: Ναι, ναι.
1: Το BBC χάθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, χάθηκε και η φωνή της Αμερικής, δηλαδή τα μεγάλα ιστορικά ραδιόφωνα κλείνουν ένα τεράστιο κύκλο. Η ελληνική γλώσσα θα χαθεί εντελώς από την Deutsche Welle και θα είναι η μόνη γλώσσα που δεν θα ακούγεται πλέον εκπομπή.
0: Αυτό γιατί όμως, κυρία Πρόεδρε? Δηλαδή, τώρα
1: κάνουν συνολικές περικοπές, έχουν περιορίσει, ναι, και τα αραβικά και τα πορτογαλικά προγράμματα. Όμως εμείς πια δεν θα ακουγόμαστε. Ούτε θα μεταδίδονται οι ειδήσεις όπως συμβαίνει από την ιστοσελίδα. Μια ιστοσελίδα πολύ πετυχημένη που τήρησε, και αυτό είναι το σημαντικό, αξιοπρεπέστατη στάση και τον κώδικα οδοντολογίας στην εποχή που οι Έλληνες κατηγορούνταν σε όλη τη Γερμανία και αποτελούσαν μια νυφάλια φωνή μέσα από το διαδίκτυο. Να υπενθυμίσω ότι η ελληνική γλώσσα, πέρα από το ότι 25 συνάδελφοί μας που είναι μείζονος σημασίας θα χάσουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν είναι μέλη της SCA, της SPIT, γιατί βρίσκεται και ο πρόεδρος.
0: Ναι, αλλά είναι συνάδελφοί μας, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ακριβώς είναι συνάδελφοί μας. Πέρα από αυτό το γεγονός, η ελληνική γλώσσα που αποτελεί την αρχαιότερη γλώσσα η οποία συνεχίζει να υπάρχει στην Ευρώπη, χάνεται οριστικά. Πρώτον, δεύτερον, η ελληνική γλώσσα αποτελεί τη βάση της γερμανικής γραμματικής, του γραμματικού συντακτικού, και η ελληνική γλώσσα ήταν αυτή που ενέπνευσε τον σύγχρονο πολιτισμό της Γερμανίας, καθώς όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι εμπνεύστηκαν από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.
0: Ορθόν. Κυρία Πρόεδρε, έχετε μιλήσει με τη Deutsche Welle και αυτές οι υπογραφές που είπατε αφορούν μόνο δημοσιογράφους ή μπορεί και κόσμος που θέλει να στηρίξει την καμπάνια?
1: Καλούμε τα μέλη μας και ανθρώπους του πολιτισμού. Όμως όσοι θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να το πράξουν. Είναι στην ιστοσελίδα μας ethia.gr.
0: Γιατί δεν ζητάει ιδιότητα.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέει βάλω ονοματεπώνυμο και mail. Και
1: ακριβώς,
0: ψήφισα
1: ακριβώς.
0: Ήδη ψήφισα, δηλαδή συνυπέγραψα.
1: Θα ψηφίσω και εγώ, θα ψηφίσουν και οι συνάδελφοί μας στη Διεθνή Ομοσπονδία. Σας δίνω και τον πρόεδρο της ΕΣΠΙΤ, γιατί αυτή η καμπάνια αφορά, ξεκίνησε από τους Έλληνες δημοσιογράφους της Αθήνας. Σας παρακαλώ, βοηθήστε να μην χαθεί ο ελληνικός πολιτισμός στη Γερμανία. Καλό τους ακροατές να το πράξουν.
0: Κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
2: Εσάς και στους οκαρδές μας.
0: Λοιπόν, αυτή η καμπάνια,
2: τα όσα είπε η κυρία Αντωνιάδου,
0: προφανώς δεν είναι μόνο της, δηλαδή δεν είναι πρωτοβουλία μόνο της ΕΣΥΑ, είναι εσείς όμως ο δημοσιογραφικός
2: Βεβαίως.
0: Κόσμος με προεξάρχουσες τις συνδικαλιστικές μας ενώσεις, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, είναι κάτι που μας ενώνει, όπως μας ενώνουν και αυτά που συζητήσαμε τις 4 μέρες και συζητάμε στο συνέδριο, στο δεύτερο συνέδριο που συμπίπτει με τα 100 χρόνια ίδρυσης, τρεις φορές υπογράφω πλήρως αυτά που είπε η κυρία Αντωνιάδου και ο κ. Καβάλας πριν. Είχαν ζητήματα και έχουμε ομόφωνα ψηφίσματα και για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πλήττει το επάγγελμά μας παρότι είναι εργαλείο για τη δουλειά μας. Εύκολον είχαν ζητήματα για την προστασία
0: των. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Των ελευθεριών του τύπου.
0: Ωραία.
2: Των ελευθεριών του τύπου, της ελευθερίας του λόγου, της προστασίας των δημοσιογράφων. Συνεχίζουμε μια προσπάθεια την οποία η προηγούμενη διοίκηση με τον Τζιμ Μπουμέλα και εμάς έχουμε φέρει στον ΟΗΕ. Προσπαθούμε να έχουμε ένα ψήφισμα από τον ΟΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να πω στους ακροατές μας ότι μόνο πέρυσι, το 2025, έχουν σκοτωθεί 125 δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι, άρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε, αυτούς προστατεύουμε. Αυτή τη μάχη δίνουμε.
0: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα το που κάνουμε να συζητήσουμε μια φορά ξεχωριστά με την άνεση του χρόνου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πυλώνας της δημοκρατίας το λειτουργήμά μας, δεν είναι μόνο δουλειά για να ζούμε εμείς και τα λοιπά. Γιατί η Deutsche Welle, εκεί οι συνάδελφοι από τη Διεθνή Ομοσπονδία θα πάρουν καμιά πρωτοβουλία, θα στείλουν τίποτα επιστολές πέρα
2: έχουμε
0: από αυτό?
2: Έχουμε την πλήρη στήριξη των γερμανικών ενώσεων συντακτών.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Γερνάτε, η Γερμανίδα συνάδελφός μας πανέπτυξε στο συνέδριο, το στηρίξαμε και εμείς από την πλευρά μας. Θα έχουμε ανακοίνωση για το σχετικό θέμα.
0: Α, ωραία.
2: Πώς υπέγραψαν τις επιστολές που έχουμε στείλει

0: στη γερμανική κυβέρνηση και στο γερμανικό Υπουργείο Πολιτισμού και έχουμε ένα full support από τους συναδέλφους μας από όλο τον κόσμο.
1: Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να τις μοιραστούμε, να τις κοινοποιήσουμε και να τις κοινωνήσουμε στους ακροατές και τις ακροατρίες μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Λοιπόν, πεταχτήκαμε μέχρι το Παρίσι για να μιλήσουμε για τη Γερμανία. Φτάσαμε στο τέλος. Ζητώ συγγνώμη από τον Σπύρο, τον Ιωάννη, τον Γιώργο, την Κέλλη και ό,τι άλλα τώρα δεν προλαβαίνω να τα δω μηνύματα. Θα σας πω μόνο ότι η Σινέντο Κόνορ με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Nothing Compares to You, βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών τέτοια μέρα το 1990. Και τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δική σας συμμετοχή. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και το Βαγγέλη Σαρίαρχη συντάκτη, γιατί δίνει τον τόνο εδώ της έντασης. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Πολύ ευρωπαϊκά, να ξέρετε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρουσίασε τις 30 αλλαγές για το Σύνταγμα. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε ήπιους τόνους μίλησαν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι αιχμές. Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι 5 ώρες θα τσακωνόμασταν. Μπορούμε να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερα ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Ο κύριος Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την αίθουσα σύνταξης, όπου έδωσε την ευχή του στους εργαζόμενους, ενώ τόνισε πως ο δημοσιογράφος

0: πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός. Είναι πηγή έμπνευσης η επίσκεψή σας στην ΕΡΤ, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Ο κύριος Βαρθολομαίος εγκαινίασε το ΕΡΤ Κόσμος, το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, τονίζοντας πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί διαχρονικό φορέα πολιτισμού και οικουμενικών αξιών. Συμφωνία για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούς εντός ορών, αναφέρει η αραβική τηλεόραση. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με το Fox News. Επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό σε μία προσπάθεια εξομάλυσης των σχέσεων του Προέδρου Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα. Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω, ας σκότωνε τον γιο μου, τα λόγια του πατέρα του Νικήτα στην κηδεία. Και νέο σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε με ηλεκτρικό πατίνι. 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ύστερα από τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, συναγερμός για τα κρούσματα του Χάντα Ιού. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τους άξονες των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος για την αναθεώρηση του συντάγματος, με τη λειτουργία του κράτους και την ποινική αντιμετώπιση υπουργών και βουλευτών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός έκλεισε κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας, ξεχωρίζοντάς την από τον προβληματισμό, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τη φωνή των πολιτών και τόνισε ότι η φανέλα θα πρέπει να υδρώσει εν ώψη εθνικών εκλογών.
1: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και όλοι μαζί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, Άγη, για την συνταγματική αναθεώρηση. 6 ώρες με πολλά μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Πολλά από εσείς και εσύ προς όλες κατευθύνσεις είναι τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα, ξεκινώντας και την ομιλία του, αναφερόμενος στον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών, προειδοποίησε ουσιαστικά πως όσα συζητούν οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν ανταπόκριση και με τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και με τη ζωή των ανθρώπων. Σημείωσε πως θα δοθεί ο λόγος σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα ξεκινώντας την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά θα πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν ειδικά την ακρίβεια και αναζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία. Προσδιορίσε δε την ανάγκη να μιλάμε πάντα στη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες με μια εσωτερική συζήτηση. Ζήτησε δε από τους βουλευτές να είναι ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που τους ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας την μίζερη, όπως είπε, εσωστρέφεια. Μάλιστα, τόνισε πως ο προβληματισμός διαφέρει από την εσωστρέφεια και εκεί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή την οποία οφείλει να μην περνά κανείς. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε πάντως πως 7 χρόνια στην κυβέρνηση είναι λογικό να δίνονται αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Η παράταξή μας, είπε, έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, με αιχμή βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, τα βασικά άρθρα, τα 30 άρθρα, τις οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα στους βουλευτές, με αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτοστικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.
0: Έδωσε στον καμβά, τον σκελετό αυτής της ομιλίας, τα βασικότερα σημεία. Να ακούσουμε, Άγιε, όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που τόνισε ότι η Βουλή δεν θα γίνει διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, με αναφορά και στον Γιώργο Μιλωνάκη.
3: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
0: Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την κοινοβουλευτική ομάδα αναφορικά με τη στάση της στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την οποία σημείωσε ότι θα πρέπει να κινηθεί σύντομα και με σαφήνεια.
3: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
0: Επιχείρηση, θα λέγαμε, συσπήρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και τόνωσης του ηθικού των βουλευτών. Επιστροφή και πάλι στον Άγιε Βαγιάνο. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ή να δούμε την επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ.
2: Και λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις συνταγματικές προβλέψεις που υπάρχουν από τη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο εκλογής ακόμα και των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, έδειξε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως ανέθρεψε ουσιαστικά μια καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν φτάσει η κυβέρνηση για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενώ ανάλογο καρφιά είχε ρίξει και για το θέμα της ιδιωτικής ανώτατης παιδείας, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά άλλαξε τη θέση του για λόγους μικροπολιτικής, κατηγορώντας κυρίως, όπως είπαμε, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πως δεν προτείνει τίποτα για τη συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι εκλογές αλλά και η πτώση της κυβέρνησης.
0: Να ακούσουμε, Άγιε, σε αυτό το σημείο τι είπε για την αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση, και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής, αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
0: Λοιπόν, Άγη, τον λόγο έλαβαν περισσότεροι από 45 βουλευτές και κάποιοι άσκησαν κριτική σε βάρος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά και εναντίον γαλάζιων συναδέλφων τους. Υπήρξαν γερές αιχμές, ακόμα και για την φανέλα, άφησε αιχμή ο κύριος Γεωργιάδης.

0: ότι δεν την υδρώνουν όλοι.
1: Ακριβώς. Υπήρχαν αυτές οι διαφοροποιήσεις στις τοποθετήσεις των βουλευτών. Ίσως εκείνη που θα θεωρείται ότι ήταν περισσότερο αιχμηρή ήταν η ομιλία του κυρίου Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος ανέφερε πως δεν κυβερνά μία παράταξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα, είπε ο κ. Κατσανιώτης, το ψηφίζουν οι πολίτες και την ευθύνη την έχει συνολικά η πολιτική ηγεσία. Πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει, το οποίο είναι σαφέστατα, όπως είπε ο κ. Κατσανιώτης, ευθύνη του Πρωθυπουργού. Το επιτελικό κράτος έχει επιτυχίες, αλλά υποτιμήσαμε την πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών. Σχολίασε ο κ. Γιάννης Οικονόμου. Αναφορά ανάλογη έκανε και ο κ. Μηταράκης, ενώ ο κ. Βορύδης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι αποτελεί μια διαδικασία συντονισμού. Ο κ. Βορύδης, αναφερόμενος σε αυτό, όπως είπε και εσύ, εχμές κατά της Ευρωπαίας Αγγελία, αναφερόμενος σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε πως η συζήτηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή. Που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών, από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστρια εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση, ήταν η σχετική αναφορά του κ. Βορύδη. Ενώ, όπως είπες και εσύ, είχαμε αναφορές, χωρίς να κατονομαστεί κάποιος, από τον κ. Γεωργιάδη για τις θέσεις ορισμένων μελών της κυβέρνησης, τονίζοντας πως δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα και πως κάποιοι αποφεύγουν συστηματικά τη δημόσια παρουσία. Μάλιστα, είπε πως κάποιος υπουργός θα έφερε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει εχμές που θεωρείται πως ήταν για τον κύριο Δένδη, ο οποίος και σήμερα έλειπε από την κοινωνική ομάδα, βρίσκεται στην Πορτογαλία. Να τελειώσουμε με τις σχετικές αναφορές και από πλευράς του Πρωθυπουργού κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χαρακτήρισε ουσιαστικές και ευπρεπείς τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Μάλιστα, είπε, διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσεκωνόμασταν. Σημείωσε δε πως στη μάχη των εκλογών, ακόμα και με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα πάμε για το. Διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποιοι θα ιδρώσουν περισσότερο την αγωνιστική φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί, όπως είπε. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν τον κυβερνητικό
0: και
1: έργο.
0: Μίλησε για τρίτη θητεία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως είναι πολλά τα μηνύματα που εστάλησαν. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Άγη. Όμως έχουμε και αντιδράσεις. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις αντιδράσεις αυτές από τα κόμματα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο και του ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνα. Όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σύσσωμε της αντιπολίτευσης από όλα τα κόμματα, τα οποία άσκησαν σκληρή κριτική, Θάνο, στον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά.

0: στην αντιπολίτευση. Για παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ευγενία, ο λόγος και πάλι σε σένα.
2: Ναι, ευχαριστώ, Θάνο. Να σου πω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, το οποίο αναφέρει ότι οι προτάσεις του Πρωθυπουργού αποκαλύπτουν την πρόθεση της κυβέρνησης να εντείνει την αντιλαϊκή επίθεση και να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Από την Ελληνική Λύση τώρα, Θάνο, αναφέρουν ότι η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να αλλάξει την ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρόκειται να το σώσει από τα σκάνδαλα που έχει δημιουργήσει. Είναι αριστερά τονίζει ότι η προωθούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη συνταγματική αναθεώρηση λειτουργεί μεν ως μια έσχατη προσπάθεια αλλαγή ατζέντας, παραμένει ωστόσο η αιχμή του δόρατος για την επιβολή αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών. Και θα κλείσω με τη Νίκη, όπου αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει τον ελληνικό λαό ασύστολα. Είναι γελασμένος. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τον Κώστα Καραμανλή και τις πληροφορίες που θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σας καλωσορίζουμε. Αληθώς ο Κύριος. Μεγάλη μας τιμή.
6: Είστε τόσο αγαπητός εδώ, όλοι είναι ενθουσιασμένοι το προσωπικό που τους τιμάτε με την επίσκεψή σας.

0: Στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ΕΡΤ, θα πάμε τώρα. Ο Παναγιώτατος έφτασε στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου τον υποδέχθηκε με θέρμη ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος και τον ξενάγησε μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου. Ο πνευματικός ηγέτης, μέσα σε μια κρίσιμη για τον κόσμο μας συγκυρία, ανέδειξε τις αξίες της ειρήνης, της ενότητας, της αγάπης, ενώ αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο της ΕΡΤ και των εργαζομένων της που γιορτάζουν 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Παράλληλα, η επίσκεψη είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα εξαιτίας και των εγγενείων του ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο εκθίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πατώντας μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ το κουμπί που ενεργοποίησε το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Έστειλε μήνυμα στους δημοσιογράφους στην αίθουσα σύνταξης και απευθύνθηκε ζωντανά από το στούντιο του ραδιοφώνου στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε ιδιαίτερα για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
1: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος

0: υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του, αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
1: Με τη φράση «Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας», καλωσόρισε τον Παναγιώτατο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, συνδέοντας την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 ετών στον οικουμενικό θρόνο.
2: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον οικουμενικό θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν

0: τη λέξη. Να σας πω ότι είναι ένα κανάλι για την παγκόσμιο κανάλι που θα μπορούν να το παρακολουθούν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ και ο διευθύνων σύμβουλος αλλά και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη της Ορθοδοξίας. Σας καλωσορίζω στο σπίτι σας, είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλης Τομόπουλος τον ξενάγησε στην αίθουσα σύνταξης με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας να τονίζει ότι ο δημοσιογράφος είναι ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης και έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη να είναι σωστός, να είναι δίκαιος και να είναι αντικειμενικός. Ενώ θύμισε στην ομιλία του ότι όλοι όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα.
1: Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το ακούσατε ήδη, κήρυξε την έναρξη της εκπομπής του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.
2: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο.
3: Πρόλαβα.
2: Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
1: Μας το έλεγε νωρίτερα η Ελίνα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, δώρησε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα ραδιόφωνο αντίκα, το οποίο, όπως είπε, τον συγκίνησε, θυμίζοντάς του τα παιδικά του χρόνια.
4: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά πρόγραμμα.
5: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας εσυγκινεί όλους οι ιδιαίτερους, γιατί ο Μαργαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
1: Κάπως όριμος, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεναγήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News.
5: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα. Και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής

0: και διαμορφωτής της κοινή γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εστίασε πολύ στο ζήτημα της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαιτέρως τώρα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, όπου δίπλα στην Έλενα Καραγιάννη έστειλε μήνυμα αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης και δικαιοσύνης προς όλο τον κόσμο.
0: Αγαπητοί ακροατέ, σας ομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έχει την τιμή και τη χαρά να μεταφέρει προς όλους σας τη στοργή και την ευλογία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίον επί 17 και πλέον συναπτούς αιώνες, από την Κωνσταντινούπολη, από το ιερό μας κέντρο, όπως το ονομάζουμε το Πατριαρχείο, συνεχίζει αδιάκοπα να στέλνει μηνύματα αγάπης, ενότητος, συμφιλίωσης, καταλλαγής, ελευθερίας, δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο. Απευθυνόμαστε όχι μόνον προς τους Έλληνας ή προς τους ελληνοφόνους, αλλά προς όλο τον κόσμο, τα ορθόδοξα πιστά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά την Οικουμένη, αλλά και προς τους άλλων εθνικών καταβολών και πολιτισμικών προελεύσεων χριστιανούς μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αμέσως μετά το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο δύσκολο αγώνα της εξέφρασε ο Παναγιώτατος κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας από την πλευρά του τόνισε ότι η προσφορά και η στάση του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι το παράδειγμά του για εκατομμύρια πιστούς και ότι η προσφορά του είναι ανεκτίμητη. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, επιπλέον νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, παρέθεσε γεύμα προς τιμή του Πατριάρχη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Καλησπέρα, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα σας. Πρέπει να σας πω ότι αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στον Οικουμενικό Πατριάρχη και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του γεύματος συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του Οικουμενικού Θρόνου, ενώ επαναβεβαιώθηκε η απόλυτη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη, καθώς και στις πρωτοβουλίες του νωρίτερα, όπως προανέφερες, Θάνο, όντως, αμέσως μετά το ραδιομέγαρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, ήρθε στον Προεδρικό Μέγαρο, όπου ήταν μια θερμή υποδοχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλη, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσφορά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και στον Ελληνισμό, αλλά και στην Οικουμένη, για το παράδειγμα που έχει δώσει σε εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης αναφέρθηκε ότι η ελληνική πολιτεία με αγωνία παρακολουθεί τις προσπάθειές του να ξεπεράσει δυσκολίες και προβλήματα που τα καταφέρνει με σθένο, και βεβαίως επανεβεβαίωσε την απόλυτη στήριξή του στο έργο του. Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη συνεισφορά της ελληνικής πολιτείας. Επίσης έκανε λόγο για τις προκλήσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ορθοδοξία, για το ρήγμα, για το διχασμό που έχουμε τελευταία εξαιτίας της τάσεως συγκεκριμένων άλλων αρχιεπισκόπων, το οποίο δημιουργήσαν ρήγμα στην Ορθοδοξία, για τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου

0: και βεβαίως εξέφρασε την ικανοποίησή του και την απόλυτη στήριξη που έχει από την Ελλάδα.
1: Δεν θα ρωτήσω για ποιον χτυπάει η καμπάνα, είναι πολύ καθαρό.
0: Το είπε ονομαστικά, μπορώ να σας πω.
1: Το είπε ονομαστικά.
0: Βεβαίως αναφέρθηκε στις προσπάθειες του αδελφού, όπως ανέφερε, από τη Ρωσία, που και για τους Σλάβους που έχουν διχάσει, που προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να διχάσουν την Ορθοδοξία, και βεβαίως επεσήμανε για άλλη μια φορά τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για ενότητα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.
1: Ούτως ή άλλως και χωρίς το όνομα ήταν τόσο καθαρό αυτό που μας είπες. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη.
2: Εκπροσωπείτε ένα θεσμό τεράστιας ακτινοβολίας, καθώς είστε ο πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων Ορθοδόξων χριστιανών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Και επιτρέψτε μου επιπλέον να εκφράσω τον απεριόριστο και πολύ μεγάλο σεβασμό που τρέφει σε εσάς και στον Οικουμενικό Θρόνο η ελληνική πολιτεία, η οποία παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον, με αγωνία και με σύναρση τις προσπάθειές σας.
3: Δεν είναι πάντοτε εύκολη η διακονία του Πατριαρχείου από αιώνων έδρα του στο φανάρι στη Κωνσταντινούπολη. Αντιμετωπίζουμε πειρασμούς, προκλήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας κατά συνείδηση, πάντοτε με την υποστήριξη της εντύμου ελληνικής πολιτείας, προς την οποία με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας μεταφέρω την ευγνωμοσύνη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας.
1: Να συντονιστούμε τώρα με την πηξίδα του κόσμου και να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, και δεν είναι η πρώτη φορά, δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν δεν συμβεί, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερη ένταση. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε αναλυτικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Καλησπέρα, Δέσποινα. Αλήθεια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
4: Σήμερα τοποθετείται χρονικά η απάντηση της Τεχεράνης, λοιπόν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε στο πρακτορείο Ίρνα ότι ακόμα δεν έχει καταλήξει επί της πρότασης και ότι δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, η μονοσέλιδη αμερικανική πρόταση, να θυμίσουμε ότι προβλέπει την λήξη του πολέμου, την έναρξη περίοδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών, και αυτό γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι αυτό το μνημόνιο, το εσωτερικό μνημόνιο το οποίο θα υπογράψουν. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάποια ανακούφιση στις κυρώσεις, και η δεύτερη φάση, η οποία θα διαρκέσει 30 μέρες, εκεί θα γίνουν οι συζητήσεις για την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος και καθώς και των κυρώσεων. Λοιπόν, νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, μίλησε με τον Πακιστανό ομόλογό του, τον κύριο Ντάρ, και μάλιστα συζήτησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις περιφερειακές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και στην περιφερειακή συνεργασία για την αποτροπή της κλιμάκωσης. Φυσικά θα υπήρξε στο αντικείμενο και η πρόταση, στη συζήτησή τους και η πρόταση. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν μίλησε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ πάλι για τις περιφερειακές εξελίξεις. Σήμερα είχαμε και τη συνάντηση, μάλλον δόθηκε στη δημοσιότητα η είδηση για τη συνάντηση του κυρίου Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν, με τον Χαμενεΐ.
1: Δεν είδαμε κάποια πλάνα.
4: Όχι, πάντως. Δεν είδαμε τίποτα. Απλά αναφέρθηκε η παρουσία του ως παρουσία. Να σου πω όμως ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν προς Ιρακινούς αξιωματούχους και εταιρείες για τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη.
1: Ναι.
4: Βέβαια, εδώ, ενώ γίνονται όλες αυτές, υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα στο διπλωματικό επίπεδο, στο Μαϊάμι, οι Αμερικανοί Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντώνται με τον

0: Ουκρανό διαπραγματευτεί.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν...
1: Εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ και πολλές μέρες. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά όμως είπες, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Μακάρι, οι αγορές από ό,τι φαίνεται δίνουν ένα στίγμα αισιόδοξο.
0: Θα σου και, πω, να σου πω όμως
1: και, και να ολοκληρώσουμε αυτό για να πάμε να δούμε
0: ένα
1: τι γίνεται με τις αγορές.
0: Μόνο ένα τελευταίο, σύμφωνα με την Washington Post, βάσει της απόρριτης έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει του ναυτικού αποκλεισμού για 3 έως 4 μήνες μέχρι να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Αυτό και μόνο λέει πολλά.
1: Καλά. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε και δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση της κρίσης ποια γεγονότα που έρχονται είναι αληθινά, είναι αλήθεια και ποια δεν είναι, χρειάζονται ισχυρά φίλτρα ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές των καυσίμων, με το πετρέλαιο τις τελευταίες ώρες να υποχωρεί. Η έστω και συγκρατημένη αισιοδοξία για ειρήνη και η προσωρινή πάυση της βοήθειας σε ακινητοποιημένα πλοία στο στενό του Ορμούς φαίνεται να μείωσαν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δερμετζιάν για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα. Το Brent κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και αλήθεια, πότε περιμένουμε να αποτυπωθεί αυτή η μείωση και στις τιμές χονδρικής και στην εγχώρια αγορά καυσίμων και πολύ απλά να σου το πω και στην Αγγλία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μην βιαζόμαστε, Θάνο. Πριν από
1: λίγο.
2: Μόλις που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Ανέβηκε πάλι.
2: Ανέβηκε πάλι, ξεκίνησε από 97,5 δολάρια σήμερα και τώρα μόλις ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες και εσύ, οι αγορές δείχνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία με πολύ μεγάλη ανησυχία ωστόσο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα σήματα που δείχνουν και διαμηνύουν θεσμικοί παίκτες. Mm-hmm. Είχαμε χτες τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εύρων να λέει πως και οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, που υποθέτει πως έχουν κερδίσει πολύ από το ότι έχουν πλέον και πολύ μεγαλύτερη πελατεία, έχουν αυξήσει τον Απρίλιο τις εξαγωγές τους κατά 35%,

0: χρειάζεται λοιπόν να καλύψουν λίγο αυτό το κενό τρώγοντας και από τα έτοιμα. Τρώγοντας από στρατηγικά αποθέματα που πλησιάζουν χαμηλό οκταετίας. Και επίσης εξαντλούν και τα εγχώρια αποθέματα με αποτέλεσμα η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχει ανέβει 30% από ό,τι ήταν 2,5 μήνες πριν. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει σε ένα σημείο ώστε να καταστρέφεται και η ζήτηση. Κάτι που δεν το θέλουν. Έχουμε σήματα και από την Goldman Sachs, η οποία είπε προσέξτε, τα στρατηγικά αποθέματα πλέον έχουν αρχίσει και μειώνονται σε πολύ επικίνδυνο βαθμό και είναι σαν όλοι οι παίκτες να λένε και στην αμερικανική διοίκηση το ότι τώρα είναι η στιγμή, μην το καθυστερήσετε παραπάνω. Κατά τα άλλα, στην Αγγλία περιμένουμε σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων μικρές θα το δούμε, μικρές πάντα είναι της τάξης των 2 λεπτών. Mm-hmm. Μειώσεις σε όλα τα καύσιμα από αύριο. Αυτό από αύριο θα αρχίσουμε να το βλέπουμε στα πρατήρια. Εξαρτάται και από το πότε θα γίνει η τροφοδοσία τους. Αυτή τη στιγμή πάντως τα καύσιμα είναι πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη πανελλαδικά. Είναι κοντά στο 2,1 δηλαδή, 2,09. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση είναι στο 1,88-1,9.
1: Μαρίνα, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω. Και στην εγχώρια αγορά, λίγο πάνω, όπως είπε η Μαρίνα Δερμετζιάν, από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,90. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλάδας, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για τον Μάιο.
2: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος, mm-hmm, για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
3: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
2: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κιούσης στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Διαβάζω τώρα στο earthnews.gr ότι αν οι Ιρανοί δεν συμφωνήσουν τώρα, θα συμφωνήσουν στο μέλλον. Αυτά είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα συμφωνήσουν στο μέλλον? Γι' αυτό λέγαμε ότι τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι αντιφατικά. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
4: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα φανς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
1: Περιοδία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους ενώ επισκέφθηκε και την έκθεση για τον Μάη του 36 στην πόλη. Ακούμε ένα απόσπασμα.
5: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες,

0: Είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην είδηση που έχει παγώσει τόσο την Κρήτη όσο και όλη τη χώρα. Ένεδρα θανάτου είχε στήσει ο 54χρονος, τον 20χρονο Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης που στην κυριολεξία άδειασε το όπλο του στον νεαρό αντιμετωπίζει σωρία κατηγοριών, κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή του φωνικού, όπως μάλιστα έγινε γνωστό από το 2023 το θύμα δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Νωρίτερα σήμερα κηδεύτηκε ο νεαρός Νικήτας σε κλίμα Οδύνης στο χώνο Ρεθύνου, τόπο καταγωγής του. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατείται το ζευγάρι, το οποίο αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα για το έγκλημα το οποίο αποτέλεσε την κατάληξη μιας μακράς περίοδου απειλών, εντάσεων και καταγγελιών ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη στην Κρήτη για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται ακόμη ο 54 χρόνος δράστης και η σεισμός του.
3: Βεβαίως, προφανώς, και το πλέον πιθανότερο θάνατο είναι κάτι που είδαμε και στην περίπτωση των Γοριζίων. Για λόγους ασφαλείας, αντί να μεταχθεί το ζευγάρι στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, να έρθουν εδώ οι δικαστικοί λειτουργοί, δηλαδή και ο εισαγγελέας αλλά και η τακτική ανακρίτρια, για να λάβουν τις απολογίες των κατηγορουμένων και για να πάρουν την απόφαση. Την συνήθι, το έως δεν προδικάζουμε το έργο της δικαιοσύνης, αλλά είναι δεδομένο για τον δράστη, τον κατηγορούμενο, τον βασικό κατηγορούμενο, ότι θα προφυλακιστεί. Εκείνο που μένει να κριθεί είναι η τύχη της συζύγου, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Βεβαίως πρόκειται για κακουργηματική κατηγορία, αλλά εξαρτάται από τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξουν και την κρίση βάσει των ισχύων αυτών των δύο δικαστικών λειτουργών. Και το λέω τούτο γιατί θάνω και η ίδια αλλά και ο δραστής υποστηρίζουν ότι την στιγμή της τέλεσης του εγκλήματος η σύζυγος προσπάθησε να τον αποτρέψει φωνάζοντας του μην το κάνεις. Ωστόσο ο περίγυρος και η γειτονιά εκεί στη συγκεκριμένη συνοικία της Αμουδάρας στο Ηράκλειο δίνει αντίθετες μαρτυρίες ότι όλο αυτό το διάστημα η γυναίκα έπαιζε ένα αρνητικό ρόλο όσον αφορά την ψυχοσύνθεση του δράστη, η οποία και τον οδήγησε στο αποτρόπαιο, στο έγκλημα. Αυτά, ξαναλέω, είναι στην κρίση των δικαστικών λειτουργών. Το δεδομένο είναι, όπως είπες, ότι σε βάρος του δράστη εκκρεμούσαν και εκκρεμούν ακόμη τρεις δικογραφίες για επιθέσεις σε βάρος του θύματος. Είχε αποπειραθεί δηλαδή και άλλες τρεις φορές στο παρελθόν να του κάνει κακό. Η πιο σοβαρή ήταν αυτή του Δεκεμβρίου του 2024, όταν είχε χρησιμοποιήσει και πάλι το περιστατικό του. Το θύμα τότε είχε αρνηθεί να τον αναγνωρίσει, παρότι προφανέστατο τον ήξερε, ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Τον είχε αναγνωρίσει, ωστόσο τον είχε καταγγείλει η αδελφή του και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Η άρνηση του παιδιού τότε ήταν προφανώς για να υπάρξει κάποια καταλλαγή, κάποια συναλλαγή, κάποια συνδιαλλαγή με την καλή έννοια με τον σημερινό κατηγορούμενο, δεν τελεσφόρησε βέβαια αυτό. Η ηρωνία, αν θέλεις, είναι ότι αυτή που ήταν και πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις, με την ένδυνη φωνική, έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 15 Ιανουαρίου. Βεβαίως, πλέον δεν έχει, θα εκδικαστεί ασφαλώς, αλλά δεν έχει κανένα νόημα γιατί ο κατηγορούμενος πλέον δεν κατηγορείται απλώς για απόπειρα σωματικής βλάβης, αλλά για φόνο εκπρομελέτης και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
2: Να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως αναφέρθηκε στα Βορίζια. Υπήρξε το FBI της Κρήτης, αν υπήρξε. Διαρωτάται κανείς γιατί φτάσαμε και οδηγήθηκε αυτή η υπόθεση στο έγκλημα. Είναι μια τεράστια απορία με πολλά ενδεχομένως κενά στην υπόθεση. Θα τα κρίνει όλα αυτά όμως η δικαιοσύνη και οι αρχές. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της. Αυτό ποιος το είπε, το δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα το συλλάβει λοιπόν?
2: Αφήστε τον ελεύθερο, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης σε σχέση με την απόφαση της δικαιοσύνης. Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
5: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
2: Τώρα, ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Συγκεκριμένα, ο 12χρονος παραβίασε στόπ και το αγόρι εξφενδονίστηκε από τη σύγκρουση. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή για να μας μεταφέρει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Καλησπέρα, Σπυριδούλα. Πώς είναι το παιδί, ποια είναι η κατάσταση της υγείας?
6: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο που είχε το παιδί, το οποίο διήρκησε περίπου 3,5 ώρες. Χειρουργείο από τους θεράποντες ιατρούς για τις κρανοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε, ενώ προσπάθησαν να φροντίσουν και το σπασμένο του πλευρό και πόδι, κάταγμα στο πλευρό, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς, όμως ήταν με ένα επιτυχημένο χειρουργείο. Τώρα περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα πάει, πώς θα κινηθεί η υγεία του.
2: Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και οι ευχές όλων συνοδεύουν αυτό το 12χρονο παιδί. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και την ανησυχία που εγείρει η υπόθεση με τον Χανταϊό. Καθησυχαστική, αλλά σε επιφυλακή η Κομισιόν. Η Δέσποινα Σύριοπούλου είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα, καλησπέρα εκ νέου.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Το MV Χόντιους, λοιπόν, το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο μέχρι στιγμής βρίσκεται, ταξιδεύει από το πράσινο ακροτήρι στην Τενερίφη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι η κατάσταση θα παραμείνει περιορισμένη εφόσον εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα δημόσιας υγείας. Ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός. Δόθηκε μια συνέντευξη στη Γενέβη, όπου ο γενικός διευθυντής είπε ότι το στέλεχος των Άνδεων, αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό που έχουν διαπιστωθεί και που έχει διαπιστωθεί στα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εντοπίζεται στη Λατινική Αμερική, δεδομένης της περίοδου επόασης του ιού, που μπορεί να φτάσει ως και 6 εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα. Να σου πω επίσης, ότι η Αργεντινή έχει αποστείλει 2.500 διαγνωστικά kits σε εργαστήρια 5 χωρών. Έχει ενημερώσει ο Οργανισμός Υγείας στις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από τις 22 ως τις 24 Απριλίου. Μάλιστα, η διαχειρίστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι τότε 30 επιβάτες κατέβηκαν από εκεί. Τώρα, πάμε και στην Κομισιόν, η οποία είπε ότι ναι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά η δημόσια υγεία, αλλά βρισκόμαστε σε αυξημένη επιφυλακή. Στη σημερινή ενημέρωση, λοιπόν, η εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση. Είναι σε συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα πάνω στο πλοίο.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Σημαντικό παιχνίδι σε 2 ώρες για την μπασκετική ΑΕΚ, καθώς παίζει στην Μπαταλώνα στην Ισπανία για το Final Four του Champions League του μπάσκετ. Αντιμετωπίζει τη Μάλαγα και ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει στον τελικό τον μεθαύριο Τενερίφη Ρίτας. Οπότε όλοι ελπίζουμε να είναι η ΑΕΚ στο τελικό. Παράλληλα, για το Europa League έχουμε 2 ημιτελικούς, Φράιμπουργκ Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ, ενώ για το Conference League Crystal Palace

0: Σαχτάρ Ντόνετς και Στρασβούργο, που αγεκάνω η ομάδα που απέκτησε πριν από λίγες μέρες στην ΑΕΚ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Για τον καιρό μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει να μιλήσει.

0: Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι ηλιόλουστη ημέρα σήμερα, μια χαρά καιρός. Και εμείς θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα και τον Μπάμπη Δούκαρο σήμερα στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε και καλή ακρόαση.

Είπα σήμερα να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με το Summer Wine. Αυτό το καλοκαιρινό Summer Wine. Αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε ηχογραφηθεί από πολλούς καλλιτέχνες πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αποφάσισα λοιπόν και είπα σήμερα να ξεκινήσουμε με την επιτυχία, όμως όπως την έκαναν οι Hazeldine μέσα στην δεκαετία του 80. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, Hazeldine και Lucinda Williams ήταν οι δύο πρώτοι τραγουδιστές, τραγουδίστριες και μπάντες που δημιούργησαν την alternative country μουσική σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρχε καν ο όρος εκείνη την εποχή. Και εγώ προτείνω μετά το Summer Wine να πάμε να συναντήσουμε τη Yaya Bay. Yaya Bay με καινούρια δισκογραφική δουλειά, ολοκένουριο άλμπουμ πριν από μία εβδομάδα.

στην Ιταλία με τον Πάολο Κόντε και όπου να είναι. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κομμάτι με τίτλο Paris Milonga. Στον Μπάρμπαρο οφείλεται το rework και ο Πάολο Κόντε παραμένει.

εγγραφή στην Ισπανία βρίσκεται ο Αμακίτο, ο οποίος έρχεται εδώ με την καινούργια του δουλίτσα. Αν όχι εδώ, που αλλού. Ηχογραφείται μέσα στον Απρίλιο του 2026 και έρχεται με τίτλο «Πιέδρα Μοντάνια». Μόνο βουνά. Εδώ είμαστε. Ας το ευχαριστηθούμε.

Λίγο πιο νότια, στη Βενεζουέλα, θα βρούμε τις πρώτες ηχογραφήσεις του Ντεβέντρα Μπάνχαρτ. Με αυτά τα τραγούδια τον αγαπήσαμε και δεν τον ξεχάσαμε και ποτέ. Ένα Cripple Crew που παραμένει διαχρονικό.

καινούρια, σε αυτά που μας αρέσουν και μόλις κυκλοφόρησαν, σίγουρα θα βάλουμε και τον Gitkin, ο οποίος έκανε μεγάλο ταξίδι για να ηχογραφήσει αυτά τα υπνοτισμένα blues. Night Tripper από αυτόν, ο οποίος ηχογραφεί πλέον στη Νέα Ορλεάνη.

τρυφερά τραγούδια που έρχονται από τον Ήγηρα. Να πάμε σε αυτόν τον καρδινάλιο Ρέξ, γιατί να μην τον συναντήσουμε και αυτόν. Τρομπετίστας, τραγουδιστής, αρχηγός του συγκροτήματος, ο Ρέξ Τζιμ Λόνσον, έρχεται με αυτό το γελουσίσι του.

έχουμε ένα ταξίδι που φτάνει στα άστρα και ο Αμέρικα ο Μπρίτο είναι γερός καπετάνιος. Συνδάδω να πρασίνια είναι το κομμάτι του, το οποίο θα μας προσγειώσει στο πράσινο.

δεν το κουνάμε από εδώ αν δεν συναντήσουμε τον Τιμπάο. Αλλά δεν είναι μόνος του. Στην περίπτωση εδώ, σε αυτή τη μελωδία, έρχεται με τους Μολόνο που φτιάχνουν αυτό το bass remix.

πολύ ωραία από το πράσινο ακροτήρι είναι και αυτή η μελωδία που έρχεται από τον Ρόκι Μαρσιάνο. Πριν από 2 χρόνια εγκατέλειψε την περιοχή και ανέβηκε προς τα βόρεια. Όμως πριν

αγαπάμε τη Σεζάρια, αγαπάμε το Σοντάντ, γιατί να μην το ακούσουμε και κάπως αλλιώς. Το Σοντάντ έτσι κι αλλιώς θα πει σε θυμάμαι. Μάρκος Κόλ εδώ μαζί με τον Ντε Πέτρο, ο οποίος φτιάχνει στην ομαδική δουλειά το δικό του Σοντάντ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις αφηγήσεις μας, στις ιστορίες μας. Εδώ ο Anthony Joseph στο σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Your Bird and I. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με κρυφές διαδρομές και ωραίες μουσικές.
4: Your Bird and I, above an ocean of tigers. To your cage by increments, by measures.

of intimate technology. As blushing heat, as the sharply

Η Χίντι Ζάχρα έκανε πολλές φορές παρέα με τον Μπλουντέτο, άλλη μία για αυτά τα bad bad things που έφτιαξαν. White Birds είναι το κομμάτι τους.

Τσίτα Records μας βάζει στο καλοκαίρι, μας επιστρέφει στη Βαρκελόνη και μας συστήνει τους Roof Bandits, οι οποίοι έρχονται μαζί με τους Soul Advice.

Τον Telfon Lamar τον εμπιστευόμαστε χρόνια τώρα μαζί και το όργαν τρίο του. Συναντιέται σε αυτή τη δουλειά με τον Jimmy James και τον David McRow και το άλμπουμ που έφτιαξαν όλοι μαζί λέγεται Close But No Cigar. Και έτσι, με τούτο και με τα άλλα, φτάσαμε σε μια αναπαράσταση του

και διαφορετικές οι εκδοχές που έχουν φτιαχτεί για αυτό εδώ το κομμάτι. Σαν και αυτήν όμως ίσως καμία. Ο Lee Moses αναλαμβάνει και το χρόνο και το μέρος. Time and place. Και έτσι γυρίζουμε όμορφα και ωραία πίσω στο 1971.

je marchais dans la rue blanche. C'était déjà trop tard.

κεράλα δάστε. Το γλεντάνε και μας γλεντάνε και φτιάξανε και αυτά τα bells στο Echo of Love του 2025. Rings like a bell.

ωραιότερα άλμπουμ και αυτό πίσω στο 2013 με τίτλο Back και να γράφεται με You. Ο Ντανιέλ Νοργκρέν κατεβαίνει από τη Σουηδία ηχογραφώντας blues. Howling Around My Happy Home είναι το κομμάτι.

σας αφήσω με το ωραιότερο. River Runs Deep και ο JJ Cale δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Naturally. 1972, γεια και χαρά, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλό ξημέρι.

0: κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
0: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Κόσμος Radio.gr.
0: Ακούτε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Κόσμος.